0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Στο ρυθμό του έντεχνου. Ρυθμός 94,7.

σου μαθαίνε το αύριο και το χτες. Μα εγώ περνούσα τη στερνή την πύλη με του καιρού δεμένος της κλωσίας.

0: στο ρυθμό του έντεχνου. Ρυθμός 94,7.
1: Αφιέρωση με τα γουδί στους φιλοσκαίνιδες.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Μπράβο σε εσάς.
1: Ρυθμός 94,7. Στο ρυθμό του έντεχνου.
2: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φοβούνται.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

στο ρυθμό του έντεχνου. Ρυθμός 94,7. Ρυθμός 94,7. Στο ρυθμό του έντεχνου.

0: λάθος. Ονιά στο Παγκράτη.
1: Στο ρυθμό του έντεχνου 94,7. Ρυθμός.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ρυθμός 94,7.
2: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
3: Κοίτα ψηλά. Βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Σε μεγάλους ζεστούς χώρους που τα αφήνουν να τρέξουν, να δημιουργήσουν, να ανθίσουν. Εκεί οι ομάδες είναι μικρές, γιατί κάθε παιδί αξίζει προσωπική φροντίδα. Με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή. Projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
4: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
3: Δεν είναι μακριά. Είναι εδώ. Λέγεται οι Φραουλίτσες. Και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
5: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός οι Φραουλίτσες. Μια πανελλαδικά βραβευμένη δομή χάρη στη δική μας προσπάθεια και στη δική σας εμπιστοσύνη. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
3: Οι Φραουλίτσες. Το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
6: Είστε έτοιμοι για διασκέδαση έξω από το σπίτι? Στο Ντινόπουλο έχουμε όλα όσα χρειάζεστε για ένα τέλειο καλοκαίρι.
7: Μεγάλη ποικιλία σε είδη θαλάσσης και παιχνίδια παραλίας, αλλά και σε παιχνίδια εξωτερικού χώρου όπως ποδήλατα με σκίαστρο και μπάρα καθοδήγησης, ποδοκίνητα και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια, κούνιες, τσουλήθρες, τραμπάλες, τραμπολίνο και τόσα άλλα.
6: Λοιπόν, γιατί να περιμένετε? Απολαύστε τον ήλιο και τη διασκέδαση.
7: Παιχνίδια Ντινόπουλος, Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
6: Ας κάνουμε και αυτό το καλοκαίρι αξέχαστο.
2: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 40 χρόνια εμπειρίας. 10.000 ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Επαγγελματικός εξοπλισμός. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Σε έναν υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο 804 τετραγωνικών μέτρων μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία όλων των τύπων. Έπιπλα μπαρ, καφετεριών, ξενοδοχείων, κρεατομηχανές, ζυγαριές, ηλεκτρικές ψυσταριές, πλυντήρια πιάτων και συστήματα εξαερισμού. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με τις μεγαλύτερες ευκολίες πληρωμής. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 23 382. Κουρκούτας. 40 χρόνια πρώτος στον επαγγελματικό εξοπλισμό.
8: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
9: Μήπως να πετάμε τότε?
8: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
10: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
11: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, So Clean.
12: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
11: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
12: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
11: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
12: Καθαριστήρια So Clean.
11: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
12: και Πλατεία 3 Φανάρια.
11: Και στο www.soclean.gr. Τηλέφωνο 26 410 33 777.
10: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Fantastic Παναγιώτης Νικηφόρου Καλύβας.
11: Τα δικά σας σύγχρονα βιομηχανικά πλυντήρια και όχι νεροτριβή στο Αγρίνιο. Καθαρισμό σε χαλιά, μοκέτες, κυλίμια, φλοκάτες, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Fantastic Παναγιώτης Καλύβας. Τα δικά σας βιομηχανικά πλυντήρια και όχι νεροτριβή στο Αγρίνιο.
12: Σε χαλιά, μοκέτες, κυλίμια, κουβέρτες, παπλώματα.
11: Πρόταση φροντίδας.
13: Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς σαλονιών, βιοκαθαρισμούς στρωμάτων, επισκευές χαλιών σε κρόσια, αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό και συντήρηση καμινάδων, ενεργειακών τζακιών, καθαρισμό σε λέβητες και καυστήρες.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Fantastic. Σύγχρονα βιομηχανικά πλυντήρια χαλιών μοκετών. Παναγιώτης Καλύβας.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-27879
12: και 26410-25388.
14: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
12: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
14: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
12: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
14: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
12: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
14: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
12: Πακέτα διακοπών.
14: Κρουαζιέρες.
12: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
14: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410-58314.
14: Και στο trichonidatravel.gr.
12: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
15: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική μετακοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων. Πυρασφάλεια. Ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24240. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
1: 94,7. Ρυθμός.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάνδια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάνδια. Wake up in the Mediterranean.
2: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό, απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
3: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
2: Κύκλος ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
4: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
5: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δακλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο. Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
1: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας. Υλικά premium ποιότητας. Τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
6: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
7: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπωλείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
6: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Μεγάλη ποικιλία σε κρέατα και κρεατοπαρασκευάσματα με άρωμα Ελλάδας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410-44403. Κρεοπωλείο το πρώτο.
7: Η ποιότητα σε απόλυτης γεύσης.
8: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης. Νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-28311.
9: Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
10: Ροζέτ. Ένα όνομα εμπνευσμένο από τη ροζέτα που διακοσμεί τα γλυκά, αλλά και από την αγάπη μας για το ροζ χρώμα. Ροζέτ. Ένας χώρος με μίνιμαλ αισθητική και μοναδικές γλυκές δημιουργίες σχεδιασμένες για κάθε σας στιγμή. Από περίτεχνες τούρτες που εντυπωσιάζουν μέχρι candy bars που μαγνητίζουν τα βλέμματα για γάμους, βαπτίσεις και γενέθλια. Κάντε τις δικές σας παραγγελίες και χαρίστε στην εκδήλωσή σας γεύση που μένει αξέχαστη. Rosette by Zoe Κουσκούνη. Γιώτα στα 41 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46596.
11: Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στην αυτοκίνησή. Σημειώστε. Συνεργείο Φανοπλίο Group Auto Service Μουσούντα Σπάνης. Γενικό σερβίς οχημάτων όλων των εταιριών. Με εξειδίκευση σε Nissan, Renault και Seat. Κάρτα καυσαερίων, συντήρηση κλιματιστικού, διάγνωση βλαβών εγκεφάλου, αντικατάσταση κρυστάλλων. Εμπορία γνήσιων και aftermarket ανταλλακτικών στις καλύτερες τιμές. Συνεργείο Φανοπλίο Group Auto Service Μουσούντα Σπάνης. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνική Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 39800. Group Auto Service. Επιδόσεις κορυφής.
12: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
13: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
14: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
13: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
14: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
13: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
14: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
13: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
14: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
13: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
14: Τώρα θα βρείτε και φυσίγγια, κάρβουνα και σκυλοτροφές. Κατάστημα Λέρι Ιωάννη. Ό,τι κι αν χρειάζεστε, εμείς το έχουμε.
15: Το μέλλον δεν προβλέπεται. Σχεδιάζεται. Στο φροντιστήριο Πρωτοπορία στηρίζουμε κάθε μαθητή με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γυμνάσιο, λύκειο, ΕΠΑΛ αλλά και απόφοιτοι που διεκδικούν το επόμενο βήμα στις σπουδές και την καριέρα τους. Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Γιατί το αύριο είναι επιλογή. Και τώρα ένα ξεχωριστό προνόμιο για τους μαθητές της Α Λυκείου. Αν είσαι πρώτος ή πρώτη στα διαγνωστικά τεστ της Α Λυκείου, κερδίζεις δωρεάν φίτηση για έναν ολόκληρο χρόνο. Θερινή προετοιμασία από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Έναρξη χειμερινών μαθημάτων 1 Σεπτεμβρίου. Εκπαιδευτικός όμιλος Πρωτοπορία. Πορεία πρωτιάς. Τηλέφωνο 26410 48 284 και στο πρωτοπορία@frontistirio.gr.
16: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
17: Όταν λέμε υγραέριο, εννοούμε Γιαννόπουλος. Και όταν λέμε Γιαννόπουλος, εννοούμε συνέπεια, αξιοπιστία, ασφάλεια. Γιαννόπουλος. Πρώτος στο υγραέριο με διαφορά. Δίπλα σας από το 1950. Με ιδιόκτητα βιτιοφόρα και φορτηγά οχήματα για διανομή υγραερίου, εμφιαλωμένο και χύμα. Μελέτη και εγκατάσταση λεβιτών υγραερίου. Εξοπλισμός καταστημάτων. Σέρβις υγραερίου. Δεξαμενές υγραερίου. Γιαννόπουλος. Τα πάντα γύρω από το υγραέριο. Χονδρική και λιανική πώληση. Αγγελοκάστρο 6264 Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-24231 και 52774. Υπεύθυνος Γιαννόπουλος Ελευθερίου Γεώργιος. Μηχανολόγος μηχανικός.
18: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
19: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
18: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
19: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
18: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
19: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
18: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
19: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
18: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
19: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
18: Τηλέφωνο 26410-91-760.
19: Κινητό 6945-3627-08.
18: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
20: Εσύ! Ναι, εσύ! Που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη, όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!» Μάνα Γη! Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη! Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410-57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.
17: 94,7. Ρυθμός.

0: μέρες να σωδηγενείς.
1: Στο ρυθμό του έντεχνου. Ρυθμός 94,7.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: διστάσεις και μ' αγαθείς, αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ρυθμός 94,7. Στο ρυθμό του έντεχνου.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Από σήμερα το Αγρίνιο κοιμάται αλλιώς. Νέο κατάστημα Linea Strom. Σας περιμένουμε για να δοκιμάσετε από κοντά τα καλύτερα στρώματα που σχεδιάσαμε ποτέ. Ποιοτικά και ελληνικά. Και ακόμη, μια πλούσια συλλογή από χειροποίητα κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Νέο κατάστημα Linea Strom στο Αγρίνιο, Δαγκλή 8. Από σήμερα κοιμηθείτε αλλιώς με Linea Strom.
2: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
3: Γραβιέρα Κρήτης Pop 12,49. Όλυμπος φυσικός χυμός. Μήλο, πορτοκάλι, καρότο. 1 λίτρο 2,18. Johnny Walker Red Label 17,80. Ανεμιστήρας με ορθοστάτη 16,90. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Μόνο στα Supermarket Φριτσούλης. Supermarket Φριτσούλης. Κοντά σας με 4 καταστήματα. Γοργοποτάμου 20, Εθνικής Αντιστάσεως 65. Αγίου Χριστοφόρου 1 και τώρα με νέο κατάστημα στη Δαγκλή 30.
5: Καλώς το μου! Πώς περάσατε σήμερα?
6: Πήρα άριστα στη γλώσσα!
5: Μπράβο αγάπη μου!
6: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Υπέροχο αρακά!
6: Ούτε καν! Θα πάμε στο γυροδικείο και θα πάρουμε μακαρόνια με κιμά!
5: Και πού το έμαθες εσύ το γυροδικείο, Δεσποινίδα?
6: Έλα βρε μαμά, όλο το σχολείο το ξέρει!
4: Για νόστιμα σπιτικά μαγειρευτά που μιλούν όλοι για αυτά, γυροδικείο. Πεντανόστιμες προτάσεις φτιαγμένες με αγνά υλικά και μαμαδίστικη φροντίδα που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι. Και φυσικά με τα απολαυστικά τυλιχτά, σκεπαστές, σάντουιτς, μπέργκερ και hot dog. Γυροδικείο. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού Μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049. Ανοιχτά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
6: Γυροδικείο. Μαγειρευτά σαν της μαμάς.
7: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμηδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
1: Νέο κατάστημα Linea Strom στο Αγρίνιο, Δαγκλή 8. Ανακαλύψτε τώρα τα προϊόντα Linea Strom σε μοναδικές τιμές γνωριμίας.
8: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
5: Κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Τι στο καλό ξένος είναι. Mr. Phone. Mr. Phone.
9: Mr.Phone.gr. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
4: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
10: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες. Τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410 55 829 και 6984 696582.
11: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
12: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
11: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
12: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
11: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
12: Εξωτερικές δράσεις και ομάδες συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
11: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
12: Βαρναγιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
11: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
13: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας. Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά,
14: Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελείου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
15: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
16: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
15: Όχι.
16: Και αυτό το λέτε σύγχρονο.
15: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Συναγερμοί, πόρτες ασφαλείας.
16: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
15: Μα.
16: Τότε τι ασφαλές.
15: Η χώρη του όμως.
16: Η χώρη λέει. Συγγνώμη. Το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας.
17: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
18: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-44441.
19: Για να εμπιστευθείς κάποιον, πρέπει να σου αποδείξει την αξία του. Και εμείς το κάνουμε καθημερινά στην πράξη.
20: Σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος. Για οικονομία στην πράξη και κέρδος σε κάθε σας αγορά.
19: Ένας σύγχρονος χώρος έτοιμος να σας εξυπηρετήσει.
20: Πάντα με τις μεγαλύτερες προσφορές.
19: Και τις πιο συμφέρουσες τιμές.
20: Στο σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος θα βρείτε ό,τι σκεφτείτε.
19: Από λαχανικά μέχρι κρέατα.
20: Από γλυκά μέχρι και καλλιντικά.
19: Μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
20: Ελληνικά κρέατα και πολλά κρεατοπαρασκευάσματα έτοιμα για μαγείρεμα.
19: Σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος.
20: Σε Μύτικα, Κάλαμο και Αστακό.
19: Σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος.
20: Οικονομία και ποιότητα
19: στην πράξη.
21: Οι μεταφορές απαιτούν ασφάλεια, αξιοπιστία, ταχύτητα. Οι μεταφορές απαιτούν Φουρτούνη. Μεταφορική Φουρτούνης. Το όνομα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα για ασφαλείς και αξιόπιστες μεταφορές στις καλύτερες τιμές. Μεταφέρουμε τα πράγματά σας από σπίτι σε σπίτι και με ανυψωτικό έως και 10 ορόφους. Αναλαμβάνουμε τη συσκευασία, το αμπαλάζ και την αποθήκευση της οικοσκευής σας στον χώρο μας για όσο χρονικό διάστημα χρειαστείτε. Δρομολόγια προς Αθήνα 2 φορές την εβδομάδα και σε άλλους προορισμούς ανατακτά χρονικά διαστήματα. Μεταφορική Φουρτούνη. Τηλέφωνο 69 77 41 07 84. Οι απαιτήσεις σας προτεραιότητά μας.
22: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
23: Μη στενοχωριέσαι, μανούλα. Δεν πειράζει που χάλασε το αλυσοπρίωνο. Εμείς να είμαστε καλά. Εμείς και ο Κολονέλος. Ο μόνος που έχει τη μεγαλύτερη ποικιλία σε αγροτικά μηχανήματα και για σέρβις. Μη σκάς, μανούλα. Ο Κολονέλος να είναι καλά. Αναλαμβάνει και το σέρβις με πιστοποιημένο τεχνικό τμήμα για να είναι όλα σαν καινούρια.
24: Γεωργικά μηχανήματα παντός τύπου Κολονέλος. Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, σκαπτικά, γεννήτριες, ψεκαστικά, σε ασυναγόνιστες τιμές και με εγγύηση 40 χρόνων. Κολονέλος, Παπαϊωάννου 17 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 27 682.
23: Γι' αυτό σου λέω, μανούλα, μη σκάς, θα τα κόψουμε τα ξύλα. Ο Κολονέλος να είναι καλά.
25: Καλησπέρα και καλή βραδιά. Αγαπημένες προσώψεις βλέπω και απόψε. Σπιτάκι, πάλι εδώ ρε άρχοντα. Πάλι στα πετρέλαια θα τα φας. Θα το φυσάς και δεν θα κρυώνει αύριο. Πάμε δυνατά. Σπίτι, δικό σου.
26: Σπάταλο σπίτι. Έχουμε τη λύση. Με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex Therm εξοικονομείς ενέργεια και μειώνεις τις δαπάνες ψύξης και θέρμανσης έως και 70%. Επωφελείσου από την επιδότηση του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ έως 85% και χάρισε στο σπίτι σου μακροχρόνια προστασία με 10 χρόνια εγγύηση. Περισσότερες πληροφορίες στο vitextherm.gr και στο δίκτυο συνεργατών της Vitex.
0: Στη διάθεσή σας στα καταστήματα Σταύρου, Εθνικής Αντιστάσεως Τέρμα Άγιος Κωνσταντίνος και Ηρών Πολυτεχνείου 79 Αγρίνιο.
1: Μας πέθανες με τις κρυάδες σου!
2: Για τις κρυάδες μου με ρωτευτήκατε, κυρία μου.
1: Ναι, αλλά κοντεύεις να φτάσεις στα κατεψυγμένα Χαλβατζή.
2: Το πιστεύεις αυτό που λες?
1: Ναι.
2: Μα τότε δεν είμαι απλά παγωμένος, είμαι και πολύ νόστιμος.
3: Κατεψυγμένα Χαλβατζή. Πεντανόστιμα καλαμαράκια, σουπιές, χταπόδια, αστακή, γαρίδες. Ακόμα νοπά κοτόπουλα, λαχανικά, αλαντικά, τυροκομικά, εξαιρετικής ποιότητας.
6: Πλατεία Σουλίου 47, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33214. Κατεψυγμένα Χαλβατζή. Νοστιμιά που δεν συγκρίνεται.
7: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα, γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας, με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Mextrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric, Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
8: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
27: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
28: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
29: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
28: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-50-008.
30: 94,7. Ρυθμός.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
2: Πόσες φορές στη ζωή σου χρειάζεται να είσαι πραγματικά άψογος? Μόνο μία. Και το Posto Verdi το γνωρίζει. Εδώ θα βρείτε το ιδανικό κουστούμι γαμπρού. Κουστούμια υψηλής αισθητικής και μια ολοκληρωμένη συλλογή από αξεσουάρ που θα ολοκληρώσουν κομψά την εμφάνισή σας. Γιατί υπάρχουν στιγμές που απαιτούν το απόλυτο. Posto Verdi. Και για τις καθημερινές σας εμφανίσεις, casual ρούχα, jean, πουκάμισα και μπλουζάκια για κάθε περίσταση. Παπαστράτου 50, Αγρίνιο. Η κομψότητα δεν είναι επιλογή. Είναι τάση ζωής.
1: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά. Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο, τερακότα nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Τερακότα nails, Ιωαννινά, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Τερακότα nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
3: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
4: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά. Ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
3: Και πιο αγκαλιαστά.
4: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 2641-021-560.
3: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
5: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
6: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
5: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
6: Για τις τιμές και τις προσφορές.
5: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
6: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
5: Τηλέφωνο 2645 026 062.
6: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
5: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2641-028-311.
9: Η σκίαση δεν είναι απλώς προστασία, είναι αισθητική.
5: Είναι άνεση, είναι τρόπος ζωής. Τέντες Καρόπουλος. Δημιουργούν υψηλής ποιότητας λύσεις σκίασης για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους με απαιτήσεις. Σύγχρονοι αυτοματισμοί, πέργολες και τέντες που συνδυάζουν κομψότητα, αισθητική και αντοχή. Τέντες Καρόπουλος. Εθνικής Αντιστάσεως και Κοριτσάς 1, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρινίου. Τέντες Καρόπουλος. Για χώρους που ξεχωρίζουν.
9: Η νέα τάση στην πόλη λέγεται Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες, τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού, εξωτερικού χώρου, μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410 55 829 και 6984 696582.
10: Στο σπίτι μας υπάρχουν πράγματα με αξία. Ένα αγαπημένο παλτό, ένα κοστούμι για μια ξεχωριστή στιγμή, ένα νηφικό γεμάτο αναμνήσεις. Και όταν έρθει η ώρα να τα φροντίσετε, υπάρχει ένα όνομα που εμπιστεύεστε. Στεγνοκαθαριστήριο Το Σπίτι. Από το 1970, με εμπειρία, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση. Με Άοσμο, υγιεινό και οικολογικό καθάρισμα, χρησιμοποιούμε υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και φροντίζουμε ακόμη και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Στεγνοκαθαριστήριο Το Σπίτι. Ελευθερίου Βενιζέλου 37 και Ηρών Πολυτεχνείου, Φανάρια Πολυχρόνη, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 25 838 και 6973 75 99 23. Το Σπίτι. Η φροντίδα που εμπιστεύεστε.
5: Έχετε δυσκολία στην επικοινωνία γιατί δεν ακούτε καθαρά αυτά που σας λένε? Ανεβάζετε πολύ την ένταση της τηλεόρασης? Δώστε λύση στο πρόβλημά σας με ακουστικά βαρικοΐας Τσαμπάς. Γνωρίστε και το προηγμένης τεχνολογίας και αόρατο ακουστικό βαρικοΐας Signia. Ακουστικά βαρικοΐας Τσαμπάς. Καλέστε μας για επίσκεψη κατοίκων στο 26410 48 254 ή επισκεφτείτε μας στο χώρο μας Κύπρου 22 Αγρίνιο. Ακουστικά βαρικοΐας Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε στην Αλφα Ζήγουρας ΑΕ 10 Ιουνίου στο Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 163 και 18 Ιουνίου στα Ιωάννινα, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση, την τεχνική, την γεύση από την αρχή. Just Handmade. Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Από τις νοστιμότερες προτάσεις μας. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Αν νοσταλγείς και εσύ τη γεύση και την αξία του χειροποίητου, τότε Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου. Just Handmade.
13: Just Handmade. Παϊμπά 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
14: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
15: Έναρξη θερινών τμήματων 8 Ιουνίου.
16: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο, νέα παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές. Σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
17: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 2641-026003. Ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι. Η ποιότητα στην τροφή.
18: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
19: Τι να φανταστώ?
18: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
19: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
18: Ακριβώς, πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
19: Και για τα μικρά μας?
18: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
20: Σότο Σόπρα, ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
18: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
21: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
18: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
0: 94,7. Ρυθμός.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Στη Λίμνη Τριχονίδα, σε ένα μαγευτικά διαμορφωμένο χώρο, μέσα στο πράσινο της φύσης και το γαλάζιο της λίμνης, γεννήθηκε το Ρόδο της λίμνης. Απολαύστε καφέ, πεντανόστιμο φαγητό και ποτό, το Ρόδο της λίμνης. Στο 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Θέρμου Βαριά. Ένας χώρος τόσο μαγικός και ιδανικός για κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους, βαπτίσεις και πάρτι. Το Ρόδο της λίμνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 5325 882. Σκέτη απόλαυση.
2: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά
3: για
2: σου.
3: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό. Δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα. Το Ορεινό. Η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26 41 0 47 999 και 6 932 790 315 ή στο site μας το ορεινό.gr.
4: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ. Μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 44 054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
5: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26 410 34 342 και 6984 860 849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
6: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
7: Κουλούρι.
6: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
6: Πεντανόστιμο.
9: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
10: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
9: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
11: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 22 122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
9: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
12: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι season ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
7: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
13: Είστε έτοιμοι για διασκέδαση έξω από το σπίτι? Στον Ντινόπουλο έχουμε όλα όσα χρειάζεστε για ένα τέλειο καλοκαίρι.
14: Μεγάλη ποικιλία σε είδη θαλάσσης και παιχνίδια παραλίας, αλλά και σε παιχνίδια εξωτερικού χώρου όπως ποδήλατα με σκίαστρο και μπάρα καθοδήγησης, ποδοκίνητα και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια, κούνιες, τσουλήθρες, τραμπάλες, τραμπολίνο και τόσα άλλα.
13: Λοιπόν, γιατί να περιμένετε? Απολαύστε τον ήλιο και τη διασκέδαση.
14: Παιχνίδια Ντινόπουλος, Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
13: Ας κάνουμε και αυτό το καλοκαίρι αξέχαστο.
15: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
16: Δυσκολία στην ακοή μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το φύλο. Σκεφτείτε. Είναι κρίμα να χάνετε όσα συμβαίνουν γύρω σας.
17: ER Plus. Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης. Είμαστε δίπλα σας. Να σας βοηθήσουμε σε κάθε δυσκολία ή προβληματισμό σας.
16: Βελτιώστε την ακοή σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα ακουστικών βαρικοείας κατασκευασμένα με απόλυτη ακρίβεια.
17: Ακουστικά βαρικοείας ER Plus. Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης.
16: Σε έναν σύγχρονο και ευχάριστο χώρο στη Σκαλτσοδήμου 4 στο Αγρίνιο.
17: ER Plus. Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης. Γιατί η ακοή σας είναι πολύτιμη.
18: Άναψε τη μηχανή. Αδρεναλίνη. Κυβισμός που σε ξεσηκώνει.
19: Μότο χειμώνας. Τα πάντα γύρω από το μοτοποδήλατο. Επίσημος συνεργάτης της Yamaha στο νομόετολο Ακαρνανίας. Αγορές με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις. Μακρύ 32, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-46404.
20: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμή κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
21: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
22: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά, Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
0: Πέτρο, βρήκες τελικά μπαταρία?
1: Βρήκα.
0: Στον Μαυρίκα.
1: Και φορτιστή που ήθελες?
0: Και φορτιστή βρήκα και όχι μόνο. Και άλλο καθαριστήρες, λάμπες, καθαριστικά, καλύματα αυτοκινήτου και χίλια δυο άλλα αξεσουάρ βρήκα.
1: Πού?
0: Στον Μαυρίκα.
2: Ευρωπαϊκές μπαταρίες KBK και TAB. Μπαταρία 60 αμπερόρια 53 ευρώ. Μπαταρία 75 αμπερόρια 66 ευρώ.
23: Ιταλικοί φορτιστές Αβέλκο από 36 ευρώ.
2: Σετ πατάκια αυτοκινήτου από 15 ευρώ.
23: Τώρα και μεγάλη γκάμα αξεσουάρ αυτοκινήτου. Και αποθήκη με εργαλεία και είδη χρωματοπολίου σε τιμές κόστους.
2: Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζει. Αγρίνιο, κόμβος Αγίου Δημητρίου πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410-23676.
23: Μπαταρία και αξεσουάρ. Βρήκα. Στο Μαυρίκα.
24: 94,7. Ρυθμός.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Elon Musk strikes στις χαμηλές τιμές.
3: Essex υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες 4,95. HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών 2,49. Nivea αντιλιακό γαλάκτωμα 50+ 9,98. Απλόστρα αλουμινίου 18 μέτρα 15,90. Elon Musk. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Μόνο στα Supermarket Πριτσούλης. Supermarket Πριτσούλης. Κοντά σας με 4 καταστήματα. Γοργοποτάμου 20, Εθνικής Αντιστάσεως 65, Αγίου Χριστοφόρου 1 και τώρα με νέο κατάστημα στη Δαγκλή 30.
5: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
6: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
7: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
6: Κύκλος ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
8: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία. Στο Αγρίνιο, το φαγητό αλλάζει επίπεδο και η καθημερινή μας απόλαυση γίνεται γκουρμέ. Στο Butter, ο σεφ μεταμορφώνει τα αγαπημένα σου πιάτα σε γευστική εμπειρία. Premium υλικά, λαχταριστές γεύσεις, ορεκτικά, σαλάτες, μπολς πατάτας με βελούδινες κρέμες και μους που δεν θα βρεις αλλού, club sandwich, χορταστικά boxes και buckets, παιδικό μενού και καθημερινές εναλλαγές σε μαγειρευτά από επιλεγμένες πρώτες ύλες. Κάθε μπουκιά και μία έκπληξη. Χαριλάου Τρικούπη και Ανδρέα Παναγόπουλου 1 στο Αγρίνιο, η παράγγειλε εύκολα μέσω e-food. Butter. Butter by Chef Δημήτρης και Χαγιάς. Ανακάλυψε τη μαγεία του καθημερινού γκουρμέ.
9: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Έλα να δημιουργήσουμε μαζί το δικό σου εξειδικευμένο διατροφολόγιο για οποιοδήποτε νόσημα, την εγκυμοσύνη, τον θυλασμό και την νηστεία. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος διατροφολόγος.
10: Βότσι 4 Αγρίνιο. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κλείστε έγκαιρα το ραντεβού σας. Καλέστε στο 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη. Ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
11: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
12: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
11: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
12: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
10: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-1817-28 και 6936-765244.
12: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
13: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας. Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
14: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στο νομό. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
15: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης. Νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-28311.
16: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
17: Μήπως να πετάμε τότε.
16: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
18: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
19: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
20: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
19: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
20: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
19: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
20: Καθαριστήρια So Clean.
19: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρώων Πολυτεχνείου 15
20: και πλατεία 3 Φανάρια.
19: Και στο www.showclean.gr. Τηλέφωνο 26410-33777.
18: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
21: Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στην αυτοκίνησή. Σημειώστε. Συνεργείο Φανοπλοίο Group Auto Service Μουσούντα Σπάνης. Γενικό σερβις οχημάτων όλων των εταιριών. Με εξειδίκευση σε Nissan, Renault και Seat. Κάρτα καυσαερίων, συντήρηση κλιματιστικού, διάγνωση βλαβών εγκεφάλου, αντικατάσταση κρυστάλλων. Εμπορία γνήσιων και aftermarket ανταλλακτικών στις καλύτερες τιμές. Συνεργείο Φανοπλοίο Group Auto Service Μουσούντα Μπάνης. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-39800. Group Auto Service. Επιδόσεις κορυφής.
22: Η μαγευτική θέα. Το γαλάζιο της λίμνης. Η μεσογειακή κουζίνα. Η αρχιτεκτονική του χώρου. Όλα σμίγουν για τη δική σας απόλαυση. Άκουα Τέρα. Ένας χώρος που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον. Με εξαιρετικά πιάτα από έμπειρους σεφ. Μοναδική ποικιλία κρασιών και δροσερά κοκτέιλ υπό τους ήχους χαλαρής μουσικής. Άκουα Τέρα. Στο καινούριο, στη Λίμνη Τριχονίδα. Άκουα Τέρα. Διασκέδαση και χαλάρωση πανοραμικά. Σαββατοκύριακο και αργίες από τις 10 το πρωί.
0: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη, όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.
1: 94,7. Ρυθμός.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Πίθο σου ένα παιδί φοβισμένο φουριάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

στο ρυθμό του έντεχνου. Ρυθμός 94,7. Στο ρυθμό του έντεχνου. Ρυθμός 94,7.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Από σήμερα το Αγρίνιο κοιμάται αλλιώς. Νέο κατάστημα Linea Strom. Σας περιμένουμε για να δοκιμάσετε από κοντά τα καλύτερα στρώματα που σχεδιάσαμε ποτέ. Ποιοτικά και ελληνικά. Και ακόμη, μια πλούσια συλλογή από χειροποίητα κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Νέο κατάστημα Linea Strom στο Αγρίνιο, Δαγκλή 8. Από σήμερα, κοιμηθείτε αλλιώς με Linea Strom. Νέο κατάστημα Linea Strom στο Αγρίνιο, Δαγκλή 8. Ανακαλύψτε τώρα τα προϊόντα Linea Strom σε μοναδικές τιμές γνωριμίας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμηδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
3: Μεγαλώσαμε στην πλατεία. Παίζαμε ποδόσφαιρο και τρώγαμε γκολ από τους μεγαλύτερους. Τώρα που μεγαλώσαμε, πάμε πάλι πλατεία. Αυτή τη φορά για να φάμε τα πιο νόστιμα κρεατικά. Ψητοπολείο Θεμελής, το περίφημο κοτόπουλο σούβλας, το ψητό αρνάκι και τα πιο γευστικά κρεατικά καθημερινά. Θεμελής, στην πλατεία Καραπανέικα. Delivery στο 26410-52079. Από τις 12 το πρωί. Ψητοπολείο Θεμελής. Ραντεβού στην πλατεία.
4: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες, τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου, μελέτες χώρου, αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410 5829 και 6984-696582.
5: Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
6: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
7: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
6: Όχι.
7: Και αυτό το λέτε σύγχρονο?
6: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Συναγερμοί, πόρτες ασφαλείας.
7: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
6: Μα.
7: Τότε τι ασφαλές?
6: Η χώρη του όμως.
7: Η χώρη λέει. Συγγνώμη. Το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας?
8: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
9: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-44441.
10: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
11: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
10: Από πού την είχατε πάρει?
11: Από το γυροδικείο!
10: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
11: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
10: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
12: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
13: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
12: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
13: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
14: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
15: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπωλείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
14: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Μεγάλη ποικιλία σε κρέατα και κρεατοπαρασκευάσματα με άρωμα Ελλάδας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410 44403. Κρεοπωλείο το πρώτο.
15: η ποιότητα σε απόλυτες γεύσεις.
9: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας, με 40 χρόνια εμπειρία, με τη συνεργασία των μεγαλύτερων εργοστασίων, με την καλύτερη εξυπηρέτηση, με τις καλύτερες τιμές, με τις μεγαλύτερες ευκολίες πληρωμής. Κουρκούτας, για επαγγελματικά ψυγεία όλων των τύπων, για κρεατομηχανές, ζυγαριές, ηλεκτρικές ψυσταριές, για πλυντήρια πιάτων και συστήματα εξαερισμού, για την μεγαλύτερη ποικιλία επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23 382 στο Αγρίνιο.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Fantastic Παναγιώτης Νικηφόρου Καλύβας.
12: Τα δικά σας σύγχρονα βιομηχανικά πλυντήρια και όχι νεροτριβή στο Αγρίνιο. Καθαρισμό σε χαλιά, μοκέτες, κυλίμια, φλοκάτες, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Fantastic Παναγιώτης Καλύβας. Τα δικά σας βιομηχανικά πλυντήρια και όχι νεροτριβή στο Αγρίνιο.
2: Σε χαλιά, μοκέτες, κυλίμια, κουβέρτες, παπλώματα.
12: Πρόταση φροντίδας. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς σαλονιών, βιοκαθαρισμούς στρωμάτων, επισκευές χαλιών σε κρόσια, αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό και συντήρηση καμινάδων, ενεργειακών τζακιών, καθαρισμό σε λέβητες και καυστήρες.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Fantastic. Σύγχρονα βιομηχανικά πλυντήρια χαλιών μοκετών. Παναγιώτης Καλύβας.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2641-027-879
2: και 2641-025-388.
16: Μας πέθανες με τις κρυάδες σου.
17: Για τις κρυάδες μου με ρωτευτήκατε, κυρία μου.
16: Ναι, αλλά κοντεύεις να φτάσεις στα κατεψυγμένα χαλβατζή.
17: Το πιστεύεις αυτό που λες?
16: Ναι.
17: Μα τότε δεν είμαι απλά παγωμένος, είμαι και πολύ νόστιμος.
18: Κατεψυγμένα χαλβατζή. Πεντανόστιμα καλαμαράκια, σουπιές, χταπόδια, αστακή, γαρίδες. Ακόμα νοπά κοτόπουλα, λαχανικά, αλλαντικά, τυροκομικά, εξαιρετικής ποιότητας.
19: Πλατεία Σουλίου 47, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-033-214. Κατεψυγμένα χαλβατζή. Νοστιμιά που δεν συγκρίνεται.
20: Το μέλλον δεν προβλέπεται. Σχεδιάζεται. Στο φροντιστήριο Πρωτοπορία στηρίζουμε κάθε μαθητή με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γυμνάσιο, λύκειο, ΕΠΑΛ αλλά και απόφοιτοι που διεκδικούν το επόμενο βήμα στις σπουδές και την καριέρα τους. Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Γιατί το αύριο είναι επιλογή. Και τώρα ένα ξεχωριστό προνόμιο για τους μαθητές της Α Λυκείου. Αν είσαι πρώτος ή πρώτη στα διαγνωστικά τεστ της Α Λυκείου, κερδίζεις δωρεάν φίτηση για έναν ολόκληρο χρόνο. Θερινή προετοιμασία από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Έναρξη χειμερινών μαθημάτων 1 Σεπτεμβρίου. Εκπαιδευτικός όμιλος Πρωτοπορία. Πορεία πρωτιάς. Τηλέφωνο 26410-48284 και στο πρωτοπορία@frontistirio.gr.
14: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
21: Από το πρωί ξεκινάμε την προετοιμασία και το μεσημέρι είμαστε έτοιμοι να σας υποδεχτούμε. Ταβέρνα Ψισταριά Γιοργαλής, στην Ιωάννη Ριγανά 1, έναντι γυροκομείου Αγρινίου. Delivery μεσημέρι βράδυ, από τις 11 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Η συνταγή του απλού με τέχνη είναι το μυστικό. Το μενού που παίζει με την παράδοση γράφει τη δική του ιστορία. Παραδοσιακά πιάτα ημέρας, ψητά της ώρας, πίτες, σάντουιτς. Μαγειρευτά όπως παλιά. Αλλά και μια μεγάλη ποικιλία από σούβλες που σου αλλάζουν το γευστικό σημείο της απόλαυσης. Ταβέρνα Ψισταριά Γιοργαλής. Ιωάννη Ριγανά 1, έναντι γυροκομείου Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-0-577-33 και 577-35. Ανοιχτά και το μεσημέρι. Απλά ελάτε και δοκιμάστε.
22: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική με τα κοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24240. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
0: 94,7. Ρυθμός.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Πόσες φορές στη ζωή σου χρειάζεται να είσαι πραγματικά άψογος? Μόνο μία. Και το Posto Verdi το γνωρίζει. Εδώ θα βρείτε το ιδανικό κουστούμι γαμπρού. Κουστούμια υψηλής αισθητικής και μια ολοκληρωμένη συλλογή από αξεσουάρ που θα ολοκληρώσουν κομψά την εμφάνισή σας. Γιατί υπάρχουν στιγμές που απαιτούν το απόλυτο. Posto Verdi. Και για τις καθημερινές σας εμφανίσεις, casual ρούχα, jean, πουκάμισα και μπλουζάκια για κάθε περίσταση. Παπαστράτου 50, Αγρίνιο. Η κομψότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση ζωής.
2: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
3: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Σε μεγάλους ζεστούς χώρους που τα αφήνουν να τρέξουν, να δημιουργήσουν, να ανθίσουν. Εκεί οι ομάδες είναι μικρές, γιατί κάθε παιδί αξίζει προσωπική φροντίδα. Με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
4: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
3: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται οι Φραουλίτσες. Και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
5: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός οι Φραουλίτσες. Μια πανελλαδικά βραβευμένη δομή χάρη στη δική μας προσπάθεια και στη δική σας εμπιστοσύνη. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
3: Οι Φραουλίτσες. Το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
6: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης. Νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 28 311.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν, όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Για να εμπιστευθείς κάποιον, πρέπει να σου αποδείξει την αξία του. Και εμείς το κάνουμε καθημερινά στην πράξη.
9: Supermarket Praxis Λιώτος. Για οικονομία στην πράξη και κέρδος σε κάθε σας αγορά.
8: Ένας σύγχρονος χώρος έτοιμος να σας εξυπηρετήσει.
9: Πάντα με τις μεγαλύτερες προσφορές.
8: Και τις πιο συμφέρουσες τιμές.
9: Στο Supermarket Praxis Λιώτος θα βρείτε ό,τι σκεφτείτε.
8: Από λαχανικά μέχρι κρέατα.
9: Από γλυκά μέχρι και καλλιντικά.
8: Μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
9: Ελληνικά κρέατα και πολλά κρεατοπαρασκευάσματα έτοιμα για μαγείρεμα.
8: Supermarket Praxis Λιώτος.
9: Σε Μύτικα, Κάλαμο και Αστακό.
8: Supermarket Praxis Λιώτος.
9: Οικονομία και ποιότητα
8: στην πράξη.
10: Είστε έτοιμοι για διασκέδαση έξω από το σπίτι? Στο Ντινόπουλο έχουμε όλα όσα χρειάζεστε για ένα τέλειο καλοκαίρι.
11: Μεγάλη ποικιλία σε ύλη θαλάσσης και παιχνίδια παραλίας, αλλά και σε παιχνίδια εξωτερικού χώρου όπως ποδήλατα με σκίαστρο και μπάρα καθοδήγησης, ποδοκίνητα και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια, κούνιες, τσουλήθρες, τραμπάλες, τραμπολίνο και τόσα άλλα.
10: Λοιπόν, γιατί να περιμένετε? Απολαύστε τον ήλιο και τη διασκέδαση.
11: Παιχνίδια Ντινόπουλος, Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
10: Ας κάνουμε και αυτό το καλοκαίρι αξέχαστο.
9: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
8: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
9: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
12: για τις τιμές και τις προσφορές.
13: Επιλέγεις Πρόφη, γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
14: Τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
13: Τηλέφωνο 2645 026 062.
14: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
13: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
15: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
16: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
17: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
16: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
17: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
16: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
17: Εξωτερικές δράσεις και ομάδα συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
16: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
17: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
16: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
18: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
19: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας. Υλικά premium ποιότητας. Τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
20: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
21: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
22: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
21: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
22: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
21: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
22: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
21: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
22: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
21: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
22: Τώρα θα βρείτε και φυσίγγια, κάρβουνα και σκυλοτροφές. Κατάστημα Λέρη Ιωάννη. Ό,τι κι αν χρειάζεστε, εμείς το έχουμε.
23: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
24: Τι να φανταστώ?
23: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
24: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
23: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
24: Και για τα μικρά μας?
23: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
25: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
23: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
26: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
23: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
27: Μη στενοχωριέσαι, μανούλα. Δεν πειράζει που χάλασε το θάμνο κοπτικό. Εμείς να

0: Μανούλα, ο κολονέλος να είναι καλά. Αναλαμβάνει και το σέρβις με πιστοποιημένο τεχνικό τμήμα για να είναι όλα σαν καινούρια.
1: Γεωργικά μηχανήματα παντός τύπου Κολονέλος. Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, σκαπτικά, γεννήτριες, ψεκαστικά, σε ασυναγόνιστες τιμές και με εγγύηση 40 χρόνων. Κολονέλος, Παπαϊωάννου 17 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 27 682.
0: Γι' αυτό σου λέω, Μανούλα, μη σκάς. Θα τα κόψουμε τα χορτάρια. Ο Κολονέλος να είναι καλά.
1: 94,7. Ρυθμός.

στο ρυθμό του έντεχνου. Ρυθμός 94,7.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
2: Γραβιέρα Κρήτης Pop 12,49. Όλυπος φυσικός χυμός. Μήλο, πορτοκάλι, καρότο 1 λίτρο 2,18. Johnny Walker Red Label 17,80. Ανεμιστήρας με ορθοστάτη 16,90. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
3: Μόνο στα Supermarket Πριτσούλης. Supermarket Πριτσούλης. Κοντά σας με 4 καταστήματα. Γοργοποτάμου 20, Εθνικής Αντιστάσεως 65, Αγίου Χριστοφόρου 1. Και τώρα με νέο κατάστημα στη Δαγκλή 30.
4: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
3: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο. Η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά. Ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
4: Και πιο αγκαλιαστά.
3: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο Η Αγκαλιά. Στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410-21560.
4: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
5: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ. Μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
6: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
3: Ροζέτ. Ένα όνομα εμπνευσμένο από τη ροζέτα που διακοσμεί τα γλυκά, αλλά και από την αγάπη μας για το ροζ χρώμα. Ροζέτ. Ένας χώρος με μίνιμαλ αισθητική και μοναδικές γλυκές δημιουργίες σχεδιασμένες για κάθε σας στιγμή. Από περίτεχνες τούρτες που εντυπωσιάζουν μέχρι candy bars που μαγνητίζουν τα βλέμματα για γάμους, βαπτίσεις και γενέθλια. Κάντε τις δικές σας παραγγελίες και χαρίστε στην εκδήλωσή σας γεύση που μένει αξέχαστη. Ροζέτ by Ζωή Κουσκούνη. Γιώτα στα 41 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-46596.
7: Κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Τι στο καλό ξένος είναι. Μίστερ Φόουν. Μίστερ Φόουν.
8: Mr.Phone.gr. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
3: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
9: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση, την τεχνική, την γεύση από την αρχή. Just Handmade. Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Από τις νοστιμότερες προτάσεις μας. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Αν νοσταλγείς και εσύ τη γεύση και την αξία του χειροποίητου, τότε Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου. Just Handmade.
10: Just Handmade. Πάιμπα 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
11: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
12: Η σκίαση δεν είναι απλώς προστασία. Είναι αισθητική. Είναι άνεση. Είναι τρόπος ζωής. Τέντες Καρόπουλος δημιουργούν υψηλής ποιότητας λύσεις σκίασης για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους με απαιτήσεις. Σύγχρονοι αυτοματισμοί, πέργολες και τέντες που συνδυάζουν κομψότητα, αισθητική και αντοχή. Τέντες Καρόπουλος. Εθνικής Αντιστάσεως και Κοριτσάς 1, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρινίου. Τέντες Καρόπουλος. Για χώρους που ξεχωρίζουν.
13: Το στήριγμα της καθημερινότητάς σου. Αυτό που σε κάνει να αντιμετωπίζεις με ευκολία τις καθημερινές δυσκολίες. Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αξιόπιστα και ποιοτικά ορθοπαιδικά και ιατρικά είδη. Κρεβάτια, αμαξίδια, ανατομικά υποδήματα και εξοπλισμός νοσηλευτικού προσωπικού. Εργαστήριο προθετικών ορθωτικών κατασκευών, στο οποίο κατασκευάζονται πλέον και νάρθηκες με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο 3D printing. Κατασκευή πελμάτων με δωρεάν πελματογράφημα και κατασκευή ορθοπαιδικών υποδημάτων.
14: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αδιούχος τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών. Κύπρου 22 Αγρίνιο.
13: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989. Όλα γύρω μας αλλάζουν. Εξελίσσονται. Αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα, γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας. Με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
15: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
16: Δυσκολία στην ακοή μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το φύλο. Σκεφτείτε. Είναι κρίμα να χάνετε όσα συμβαίνουν γύρω σας.
17: ER Plus. Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης. Είμαστε δίπλα σας. Να σας βοηθήσουμε σε κάθε δυσκολία ή προβληματισμό σας.
16: Βελτιώστε την ακοή σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα ακουστικών βαρικοείας κατασκευασμένα με απόλυτη ακρίβεια.
17: Ακουστικά βαρικοείας ER Plus. Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης.
16: Σε έναν σύγχρονο και ευχάριστο χώρο στις Καλτσοδήμου 4 στο Αγρίνιο.
17: ER Plus. Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης. Γιατί η ακοή σας είναι πολύτιμη.
18: Καλησπέρα και καλή βραδιά, αγαπημένες προσώψεις βλέπω και απόψε. Σπιτάκι, πάλι εδώ ρε άρχοντα, πάλι στα πετρέλαια θα τα φας. Θα το φυσάς και δεν θα κρυώνει αύριο. Πάμε δυνατά, σπίτι δικό σου.
19: Σπάταλο σπίτι. Έχουμε τη λύση. Με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex Therm εξοικονομείς ενέργεια και μειώνεις τις δαπάνες ψύξης και θέρμανσης έως και 70%. Εποφελείς από την επιδότηση του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ έως 85% και χάρισε στο σπίτι σου μακροχρόνια προστασία με 10 χρόνια εγγύηση. Περισσότερες πληροφορίες στο vitextherm.gr και στο δίκτυο συνεργατών της Vitex.
20: Στη διάθεσή σας στα καταστήματα Σταύρου, Εθνικής Αντιστάσεως Τέρμα, Άγιος Κωνσταντίνος και Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο.
21: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 2641-026003. Ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι. Η ποιότητα στην τροφή.
22: 94,7. Ρυθμός.

0: ξεχάσεις. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Ρυθμός 94,7. Στο ρυθμό του έντεχνου.

0: Θερμός 94,7.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τεχνοτζέλ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στη λίμνη Τριχονίδα, σε ένα μαγευτικά διαμορφωμένο χώρο, μέσα στο πράσινο της φύσης και το γαλάζιο της λίμνης, γεννήθηκε το Ρόδο της λίμνης. Απολαύστε καφέ, πεντανόστιμο φαγητό και ποτό, το Ρόδο της λίμνης. Στο 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Θέρμου Βαριά. Ένας χώρος τόσο μαγικός και ιδανικός για κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους, βαπτίσεις και πάρτι. Το Ρόδο της λίμνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-5325-882. Σκέτη απόλαυση.
3: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails, Ιωαννινά, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online. Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
4: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό. Δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα. Το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410-47999 και 6932-790-315 ή στο site μας το ορεινό.gr.
5: Στο σπίτι μας υπάρχουν πράγματα με αξία. Ένα αγαπημένο παλτό, ένα κοστούμι για μια ξεχωριστή στιγμή, ένα νηφικό γεμάτο αναμνήσεις. Και όταν έρθει η ώρα να τα φροντίσετε, υπάρχει ένα όνομα που εμπιστεύεστε. Στεγνοκαθαριστήριο Το Σπίτι. Από το 1970, με εμπειρία, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση. Με άοσμο, υγιεινό και οικολογικό καθάρισμα, χρησιμοποιούμε υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και φροντίζουμε ακόμη και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Στεγνοκαθαριστήριο Το Σπίτι. Ελευθερίου Βενιζέλου 37 και Ηρών Πολυτεχνείου, Φανάρια Πολυχρόνη, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-25838 και 6973-7595-9923. Το Σπίτι. Η φροντίδα που εμπιστεύεστε.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε στην Αλφα Ζήγουρας ΑΕ στις 10 Ιουνίου στο Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 163 και 18 Ιουνίου στα Ιωάννινα, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Οι μεταφορές απαιτούν ασφάλεια, αξιοπιστία, ταχύτητα. Οι μεταφορές απαιτούν Φουρτούνη. Μεταφορική Φουρτούνης. Το όνομα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα για ασφαλείς και αξιόπιστες μεταφορές στις καλύτερες τιμές. Μεταφέρουμε τα πράγματά σας από σπίτι σε σπίτι και με ανυψωτικό έως και 10 ορόφους. Αναλαμβάνουμε τη συσκευασία, το αμπαλάζ και την αποθήκευση της συσκευής σας στον χώρο μας για όσο χρονικό διάστημα χρειαστείτε. Δρομολόγια προς Αθήνα 2 φορές την εβδομάδα και σε άλλους προορισμούς ανατακτά χρονικά διαστήματα. Μεταφορική Φουρτούνης. Τηλέφωνο 69 77 41 07 84. Οι απαιτήσεις σας προτεραιότητά μας.
8: Για πες. Είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
9: Κουλούρι.
8: Κουλούρι. Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο M Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: M Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
8: M πεντανόστιμο.
10: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης. Νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410283111.
11: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
12: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
11: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
13: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
11: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
14: Η μαγευτική θέα. Το γαλάζιο της λίμνης. Η μεσογειακή κουζίνα. Η αρχιτεκτονική του χώρου. Όλα σμίγουν για τη δική σας απόλαυση. Άκουα Τέρα. Ένας χώρος που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον. Με εξαιρετικά πιάτα από έμπειρους σεφ. Μοναδική ποικιλία κρασιών και δροσερά κοκτέιλ υπό τους ήχους χαλαρής μουσικής. Άκουα Τέρα. Στο καινούριο, στη λίμνη Τριχονίδα. Άκουα Τέρα. Διασκέδαση και χαλάρωση πανοραμικά. Σαββατοκύριακο και αργίες από τις 10 το πρωί.
15: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές. Σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38. Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
16: Όταν λέμε υγραέριο, εννοούμε Γιαννόπουλος. Και όταν λέμε Γιαννόπουλος, εννοούμε συνέπεια, αξιοπιστία, ασφάλεια. Γιαννόπουλος. Πρώτος στο υγραέριο με διαφορά. Δίπλα σας από το 1950. Με ιδιόκτητα βιτιοφόρα και φορτηγά οχήματα για διανομή υγραερίου, εμφιαλωμένο και χύμα. Μελέτη και εγκατάσταση λεβιτών υγραερίου. Εξοπλισμός καταστημάτων, σέρβις υγραερίου, δεξαμενές υγραερίου. Γιαννόπουλος. Τα πάντα γύρω από το υγραέριο. Χονδρική και λιανική πώληση. Αγγελοκάστρο 6264 Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-24231 και 52774. Υπεύθυνος Γιαννόπουλος Ελευθερίου Γεώργιος. Μηχανολόγος μηχανικός.
17: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
18: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
19: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
20: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
19: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 50 008.
21: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
22: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
21: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
22: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
21: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
22: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
21: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
22: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο. έργου αποτέλεσμα.
21: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
22: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
21: Τηλέφωνο 2641091760.
22: Κινητό 6945-3627-08.
21: Ταπιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
0: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
1: 94,7. Ρυθμός.

0: τα χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενεί.
1: Στο ρυθμό του έντεχνου 94,7 ρυθμός.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Στο Αγρίνιο το φαγητό αλλάζει επίπεδο και η καθημερινή μας απόλαυση γίνεται γκουρμέ. Στο Butter, ο σεφ μεταμορφώνει τα αγαπημένα σου πιάτα σε γευστική εμπειρία. Premium υλικά, λαχταριστές γεύσεις, ορεκτικά, σαλάτες, μπολς πατάτας με βελούδινες κρέμες και μους που δεν θα βρεις αλλού. Club sandwich, χορταστικά boxes και buckets, παιδικό μενού και καθημερινές εναλλαγές σε μαγειρευτά από επιλεγμένες πρώτες ύλες. Κάθε μπουκιά και μία έκπληξη. Χαριλάου Τρικούπη και Ανδρέα Παναγόπουλου 1 στο Αγρίνιο, η παράγγειλε εύκολα μέσω e-food. Butter. Butter by Chef Δημήτρης και Χαγιάς. Ανακάλυψε τη μαγεία του καθημερινού γκουρμέ.
2: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κολοβός Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
3: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
4: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26 35 0 51 643.
6: Η νέα τάση στην πόλη λέγεται Electrum Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες, τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου, μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electrum Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26 41 0 55 829 και 69 84 69 65 82.
7: Είστε έτοιμοι για διασκέδαση έξω από το σπίτι? Στο Ντινόπουλο έχουμε όλα όσα χρειάζεστε για ένα τέλειο καλοκαίρι.
8: Μεγάλη ποικιλία σε ύλη θαλάσσης και παιχνίδια παραλίας, αλλά και σε παιχνίδια εξωτερικού χώρου όπως ποδήλατα με σκίαστρο και μπάρα καθοδήγησης, ποδοκίνητα και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια, κούνιες, τσουλήθρες, τραμπάλες, τραμπολίνο και τόσα άλλα.
7: Λοιπόν, γιατί να περιμένετε? Απολαύστε τον ήλιο και τη διασκέδαση.
8: Παιχνίδια Ντινόπουλος, Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
7: Ας κάνουμε και αυτό το καλοκαίρι αξέχαστο.
9: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται!
10: Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
11: Έναρξη θερινών τμήματων 8 Ιουνίου.
12: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
13: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
12: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
13: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
12: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
13: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
14: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πράκτικα Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Δίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στο νομό. Πράκτικα Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
15: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμή κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
16: Πέτρο, βρήκες τελικά μπαταρία?
17: Βρήκα.
16: Στον Μαυρίκα.
17: Και φορτιστή που ήθελες?
16: Και φορτιστή βρήκα και όχι μόνο. Και αλλοκαθαριστήρες, λάμπες, καθαριστικά, καλύματα αυτοκινήτου και χίλια δυο άλλα αξεσουάρ βρήκα.
17: Πού?
16: Στον Μαυρίκα.
18: Ευρωπαϊκές μπαταρίες KBK και TAP. Μπαταρία 60 αμπερόρια 53 ευρώ. Μπαταρία 75 αμπερόρια 66 ευρώ.
19: Ιταλικοί φορτιστές Αβέλκο από 36 ευρώ.
18: Σετ πατάκια αυτοκινήτου από 15 ευρώ.
19: Τώρα και μεγάλη γκάμα αξεσουάρ αυτοκινήτου. Και αποθήκη με εργαλεία και είδη χρωματοπολίου σε τιμές κόστους.
18: Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζει. Αγρίνιο, κόμβος Αγίου Δημητρίου πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410-23676.
19: Μπαταρία και αξεσουάρ. Φρίκα. Στο Μαυρίκα.
0: 94,7. Ρυθμό.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας, δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
2: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
3: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
3: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
5: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
6: Για να εμπιστευθείς κάποιον, πρέπει να σου αποδείξει την αξία του. Και εμείς το κάνουμε καθημερινά στην πράξη.
7: Supermarket Praxis Λιώτος. Για οικονομία στην πράξη και κέρδος σε κάθε σας αγορά.
6: Ένας σύγχρονος χώρος έτοιμος να σας εξυπηρετήσει.
7: Πάντα με τις μεγαλύτερες προσφορές
6: και τις πιο συμφέρουσες τιμές.
7: Στο Supermarket Praxis Λιώτος θα βρείτε ό,τι σκεφτείτε.
6: Από λαχανικά μέχρι κρέατα.
7: Από γλυκά μέχρι και καλλιντικά.
6: Μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
7: Ελληνικά κρέατα και πολλά κρεατοπαρασκευάσματα έτοιμα για μαγείρεμα.
6: Supermarket Praxis Λιώτος.
7: Σε Μύτικα, Κάλαμο και Αστακό.
6: Supermarket Praxis Λιώτος.
7: Οικονομία και ποιότητα
6: στην πράξη.
8: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο, 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
9: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες. Τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού, εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου, αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410 55 6985 και 6984-6965-82.
10: Μεγαλώσαμε στην πλατεία. Παίζαμε ποδόσφαιρο και τρώγαμε γκολ από τους μεγαλύτερους.
11: Τώρα που μεγαλώσαμε,
10: πάμε πάλι πλατεία.
11: Αυτή τη φορά για να φάμε τα πιο νόστιμα κρεατικά. Ψητοπολείο Θεμελής, το περίφημο κοτόπουλο σούβλας, το ψητό αρνάκι και τα πιο γευστικά κρεατικά καθημερινά. Θεμελής, στην πλατεία Καραπανέικα. Delivery στο 26410-52079. Από τις 12 το πρωί. Ψητοπολείο Θεμελής. Ραντεβού στην πλατεία.
12: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης. Νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-28311.
13: Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στην αυτοκίνηση. Σημειώστε. Συνεργείο Φανοπλίο Group Auto Service Μουσούντα Σπάνης. Γενικό σερβις οχημάτων όλων των εταιριών. Με εξειδίκευση σε Nissan, Renault και Seat. Κάρτα καυσαερίων, συντήρηση κλιματιστικού, διάγνωση βλαβών εγκεφάλου, αντικατάσταση κρυστάλλων. Εμπορία γνήσιων και aftermarket ανταλλακτικών στις καλύτερες τιμές. Συνεργείο Φανοπλίο Group Auto Service Μουσούντα Σπάνης. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-39800. Group Auto Service. Επιδόσεις κορυφής.
14: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
15: Μήπως να πετάμε τότε.
14: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
16: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
17: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
18: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
17: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
18: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
17: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
18: Καθαριστήρια So Clean.
17: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
18: και Πλατεία 3 Φανάρια.
17: Και στο www.soclean.gr. Τηλέφωνο 26410-33777.
16: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
19: Από το πρωί ξεκινάμε την προετοιμασία και το μεσημέρι είμαστε έτοιμοι να σας υποδεχτούμε. Ταβέρνα Ψησταριά Γιοργαλής, στην Ιωάννη Ριγανά 1, έναντι γυροκομείου Αγρινίου. Delivery μεσημέρι βράδυ, από τις 11 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Η συνταγή του απλού με τέχνη είναι το μυστικό. Το μενού που παίζει με την παράδοση γράφει τη δική του ιστορία. Παραδοσιακά πιάτα ημέρας, ψητά της ώρας, πίτες, σάντουιτς. Μαγειρευτά, όπως παλιά. Αλλά και μια μεγάλη ποικιλία από σούβλες που σου αλλάζουν το γευστικό σημείο της απόλαυσης. Ταβέρνα Ψησταριά Γιοργαλής. Ιωάννη Ριγανά 1, έναντι γυροκομείου Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-577-33 και 577-35. Ανοιχτά και το μεσημέρι. Απλά, ελάτε και δοκιμάστε.
20: Καμιά απόσταση δεν σε χωρίζει από τις επιθυμίες σου. Γιατί εμείς φροντίζουμε γι' αυτό. Μότο χειμώνας. Τα πάντα γύρω από το μοτοποδήλατο. Πωλήσεις, υπεύθυνο σέρβις, αξεσουάρ και τα καλύτερα μοντέλα. Μότο χειμώνας. Επίσημος συνεργάτης Yamaha στο νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Μακρύ 32 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-46404.
21: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
22: Τι να φανταστώ?
21: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
22: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
21: Ακριβώς, πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
22: Και για τα μικρά μας?
21: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
23: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
21: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
24: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
21: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
25: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
0: Εσύ! Ναι, εσύ! Που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη, όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσει να σου λένε «Μόλις κόπηκα!» Μάνα Γη! Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη! Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
1: 94,7. Ρυθμός.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το κρουσεύω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Αρώματα που σχεδιάσαμε ποτέ. Ποιοτικά και ελληνικά. Και ακόμη, μια πλούσια συλλογή από χειροποίητα κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Νέο κατάστημα Linea Strom στο Αγρίνιο, Δαγκλείο 8. Από σήμερα, κοιμηθείτε αλλιώς με Linea Strom.
1: Ελωμάς, strike στις χαμηλές τιμές.
2: S6 υγρό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, 4,95. HD Color, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,49. Nivea αντιλιακό γαλάκτωμα, 50+, 9,98. Απλόστρα αλουμινίου, 18 μέτρα, 15,90. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
3: Μόνο στα Supermarket Πριτσούλης. Supermarket Πριτσούλης, κοντά σας με 4 καταστήματα. Γοργοποτάμου 20, Εθνικής Αντιστάσεως 65, Αγίου Χριστοφόρου 1 και τώρα με νέο κατάστημα στη Δαγκλή 30.
0: Νέο κατάστημα Linea Strom στο Αγρίνιο, Δαγκλή 8. Ανακαλύψτε τώρα τα προϊόντα Linea Strom σε μοναδικές τιμές γνωριμίας.
4: Πόσες φορές στη ζωή σου χρειάζεται να είσαι πραγματικά άψογος? Μόνο μία. Και το Posto Verdi το γνωρίζει. Εδώ θα βρείτε το ιδανικό κουστούμι γαμπρού. Κουστούμια υψηλής αισθητικής και μια ολοκληρωμένη συλλογή από αξεσουάρ που θα ολοκληρώσουν κομψά την εμφάνισή σας. Γιατί υπάρχουν στιγμές που απαιτούν το απόλυτο. Posto Verdi. Και για τις καθημερινές σας εμφανίσεις, casual ρούχα, jean, πουκάμισα και μπλουζάκια για κάθε περίσταση. Παπαστράτου 50, Αγρίνιο. Η κομψότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση ζωής.
5: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμηδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
6: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
7: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
6: Όχι.
7: Και αυτό το λέτε σύγχρονο?
6: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Είναι αγερμοί, πόρτες ασφαλείας.
7: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
6: Μα.
7: Τότε τι ασφαλές?
6: Η χώρη του όμως.
7: Η χώρη, λέει. Συγγνώμη. Το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας?
8: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
9: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 44 441.
10: Καλώς το μου, πώς περάσατε σήμερα?
11: Πήρα άριστα στη γλώσσα.
10: Μπράβο αγάπη μου.
11: Τι θα φάμε σήμερα?
10: Υπέροχο αρακά.
11: Ούτε καν. Θα πάμε στο γυροδικείο και θα πάρουμε μακαρόνια με κιμά.
10: Και πού το έμαθες εσύ το γυροδικείο, Δεσποινίδα?
11: Έλα βρε μαμά, όλο το σχολείο το ξέρει.
10: Για νόστιμα σπιτικά μαγειρευτά που μιλούν όλοι για αυτά, γυροδικείο. Πεντανόστιμες προτάσεις φτιαγμένες με αγνά υλικά και μαμαδίστικη φροντίδα που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι. Και φυσικά με τα απολαυστικά τη λιχτά, σκεπαστές, σάντουιτς, μπέργκερ και hot dog. Γυροδικείο. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού Μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049. Ανοιχτά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
11: Γυροδικείο. Μαγειρευτά σαν της μαμάς.
12: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
13: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
14: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
15: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπωλείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
14: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Μεγάλη ποικιλία σε κρέατα και κρεατοπαρασκευάσματα με άρωμα Ελλάδας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410 44403. Κρεοπωλείο το πρώτο.
15: Η ποιότητα σε απόλυτης γεύσης.
16: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
17: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
18: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
17: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
18: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
17: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
18: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
17: Πακέτα διακοπών.
18: Κρουαζιέρες.
17: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
18: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
17: Τηλέφωνο 26410 58 314.
18: Και στο trichonidatravel.gr.
17: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
19: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
17: Τα πιτοκαθαριστήρια Fantastic Παναγιώτης Νικηφόρου Καλύβας.
20: Τα δικά σας σύγχρονα βιομηχανικά πλυντήρια και όχι νεροτριβή στο Αγρίνιο. Καθαρισμό σε χαλιά, μοκέτες, κυλίμια, φλοκάτες, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Fantastic Παναγιώτης Καλύβας. Τα δικά σας βιομηχανικά πλυντήρια και όχι νεροτριβή στο Αγρίνιο.
17: Σε χαλιά, μοκέτες, κυλίμια, κουβέρτες, παπλώματα.
20: Πρόταση φροντίδας. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς σαλονιών, βιοκαθαρισμούς στρωμάτων, επισκευές χαλιών σε κρόσια. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό και συντήρηση καμινάδων, ενεργειακών τζακιών, καθαρισμό σε λέβητες και καυστήρες.
17: Τα πιτοκαθαριστήρια Fantastic. Σύγχρονα βιομηχανικά πλυντήρια χαλιών μοκετών. Παναγιώτης Καλύβας.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 27 879
17: και 26410 25 388.
14: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
21: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
22: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική μετακοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων. Πυρασφάλεια. Ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24240. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
23: 94,7.
1: Ρυθμός.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
3: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
4: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά, ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
3: Και πιο αγκαλιαστά.
4: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410-21560.
3: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
5: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
6: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
5: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
6: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
5: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
6: Εξωτερικές δράσεις και ομάδα συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
5: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
6: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
5: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
7: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
8: Στο σπίτι μας υπάρχουν πράγματα με αξία. Ένα αγαπημένο παλτό, ένα κοστούμι για μια ξεχωριστή στιγμή, ένα νηφικό γεμάτο αναμνήσεις. Και όταν έρθει η ώρα να τα φροντίσετε, υπάρχει ένα όνομα που εμπιστεύεστε. Στεγνοκαθαριστήριο Το Σπίτι. Από το 1970, με εμπειρία, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση. Με άοσμο, υγιεινό και οικολογικό καθάρισμα, χρησιμοποιούμε υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και φροντίζουμε ακόμη και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Στεγνοκαθαριστήριο Το Σπίτι. Ελευθερίου Βενιζέλου 37 και Ηρών Πολυτεχνείου, Φανάρια Πολυχρόνη, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-25838 και 6973-7599-23. Το Σπίτι. Η φροντίδα που εμπιστεύεστε.
9: Η σκίαση δεν είναι απλώς προστασία. Είναι αισθητική. Είναι άνεση, είναι τρόπος ζωής. Τέντες Καρόπουλος δημιουργούν υψηλής ποιότητας λύσεις σκίασης για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους με απαιτήσεις. Σύγχρονοι αυτοματισμοί, πέργολες και τέντες που συνδυάζουν κομψότητα, αισθητική και αντοχή. Τέντες Καρόπουλος, Εθνικής Αντιστάσεως και Κοριτσάς 1, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρινίου. Τέντες Καρόπουλος, για χώρους που ξεχωρίζουν.
10: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-28311.
11: Είστε έτοιμοι για διασκέδαση έξω από το σπίτι? Στο Ντινόπουλο έχουμε όλα όσα χρειάζεστε για ένα τέλειο καλοκαίρι.
12: Μεγάλη ποικιλία σε είδη θαλάσσης και παιχνίδια παραλίας, αλλά και σε παιχνίδια εξωτερικού χώρου όπως ποδήλατα με σκίαστρο και μπάρα καθοδήγησης, ποδοκίνητα και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια, κούνιες, τσουλίτρες, τραμπάλες, τραμπολίνο και τόσα άλλα.
11: Λοιπόν, γιατί να περιμένετε? Απολαύστε τον ήλιο και τη διασκέδαση.
12: Παιχνίδια Ντινόπουλος, Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
11: Ας κάνουμε και αυτό το καλοκαίρι αξέχαστο.
13: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
14: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις.
15: Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. P. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
16: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
15: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
16: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
15: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
17: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
18: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
19: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
18: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
19: Για τις τιμές και τις προσφορές.
18: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
19: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Μηδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
18: Τηλέφωνο 2645. 26062.
19: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
18: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
20: Κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Τι στο καλό ξένος είναι. Μίστερ Φόουν. Mr. Phone!
21: MrPhone.gr. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
19: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
22: Μας πέθανες με τις κρυάδες σου.
23: Για τις κρυάδες μου με ρωτευτήκατε, κυρία μου.
22: Ναι, αλλά κοντεύεις να φτάσεις στα κατεψυγμένα χαλβατζή.
23: Το πιστεύεις αυτό που λες?
22: Ναι.
23: Μα τότε δεν είμαι απλά παγωμένος. Είμαι και πολύ νόστιμος.
24: Κατεψυγμένα χαλβατζή. Πεντανόστιμα καλαμαράκια, σουπιές, χταπόδια, αστακή, γαρίδες. Ακόμα νοπά κοτόπουλα. Λαχανικά, αλαντικά, τυροκομικά, εξαιρετικής ποιότητας.
25: Πλατεία Σουλίου 47, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33214. Κατεψυγμένα χαλβατζή. Νοστιμιά που δεν συγκρίνεται.
26: Από το πρωί ξεκινάμε την προετοιμασία και το μεσημέρι είμαστε έτοιμοι να σας υποδεχτούμε. Ταβέρνα Ψισταριά Γιοργαλής, στην Ιωάννη Ριγανά 1, έναντι γυροκομείου Αγρινίου. Delivery, μεσημέρι βράδυ, από τις 11 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Η συνταγή του απλού με τέχνη είναι το μυστικό. Το μενού που παίζει με την παράδοση γράφει τη δική του ιστορία. Παραδοσιακά πιάτα ημέρας, ψητά της ώρας, πίτες, σάντουιτς. Μαγειρευτά, όπως παλιά. Αλλά και μια μεγάλη ποικιλία από σούβλες που σου αλλάζουν το γευστικό σημείο της απόλαυσης. Ταβέρνα Ψισταριά Γιοργαλής. Ιωάννη Ριγανά 1, έναντι γυροκομείου Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 57733 και 57735. Ανοιχτά και το μεσημέρι. Απλά, ελάτε και δοκιμάστε.
0: 94,7. Ρυθμός.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

απειλή. Λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

στο ρυθμό του έντεχνου. Ρυθμός 94,7. Στο ρυθμό του έντεχνου. Ρυθμός 94,7.

0: Θερμός 94,7.
1: Στη Λίμνη Τριχονίδα, σε ένα μαγευτικά διαμορφωμένο χώρο, μέσα στο πράσινο της φύσης και το γαλάζιο της λίμνης, γεννήθηκε το Ρόδο της Λίμνης. Απολαύστε καφέ, πεντανόστιμο φαγητό και ποτό, το Ρόδο της Λίμνης. Στο 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Θέρμου Βαριά. Ένας χώρος τόσο μαγικός και ιδανικός για κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους, βαπτίσεις και πάρτι. Το Ρόδο της Λίμνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 53 25 882. Σκέτη απόλαυση.
2: Στο Αγρίνιο το φαγητό αλλάζει επίπεδο και η καθημερινή μας απόλαυση γίνεται γκουρμέ. Στο Butter, ο σεφ μεταμορφώνει τα αγαπημένα σου πιάτα σε γευστική εμπειρία. Premium υλικά, λαχταριστές γεύσεις, ορεκτικά, σαλάτες, μπολς πατάτας με βελούδινες κρέμες και μους που δεν θα βρεις αλλού. Club sandwich, χορταστικά boxes και buckets, παιδικό μενού και καθημερινές εναλλαγές σε μαγειρευτά από επιλεγμένες πρώτες ύλες. Κάθε μπουκιά και μία έκπληξη. Χαριλάου Τρικούπη και Ανδρέα Παναγόπουλου 1 στο Αγρίνιο, η παράγγειλε εύκολα μέσω e-food. Butter. Butter by Chef Δημήτρης και Χαγιάς. Ανακάλυψε τη μαγεία του καθημερινού γκουρμέ.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε στην Αλφα Ζήγουρας ΑΕ στις 10 Ιουνίου στο Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 163 και 18 Ιουνίου στα Ιωάννινα, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
5: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
4: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
2: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
4: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
6: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας. Υλικά premium ποιότητας. Τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλό φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
7: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση, την τεχνική, την γεύση από την αρχή. Just Handmade. Το coffee maker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Από τις νοστιμότερες προτάσεις μας. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Αν νοσταλγείς και εσύ τη γεύση και την αξία του χειροποίητου, τότε Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου. Just Handmade.
8: Just Handmade. Παϊμπά 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
2: Όλα γύρω μας αλλάζουν. Εξελίσσονται. Αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric.
9: Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα, γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας, με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
10: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
11: Το μέλλον δεν προβλέπεται. Σχεδιάζεται. Στο Φροντιστήριο Πρωτοπορία στηρίζουμε κάθε μαθητή με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γυμνάσιο, λύκειο, ΕΠΑΛ αλλά και απόφοιτοι που διεκδικούν το επόμενο βήμα στις σπουδές και την καριέρα τους. Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Γιατί το αύριο είναι επιλογή. Και τώρα ένα ξεχωριστό προνόμιο για τους μαθητές της Α Λυκείου. Αν είσαι πρώτος ή πρώτη στα διαγνωστικά τεστ της Α Λυκείου, κερδίζεις δωρεάν φίτηση για έναν ολόκληρο χρόνο. Θερινή προετοιμασία από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Έναρξη χειμερινών μαθημάτων 1η Σεπτεμβρίου. Εκπαιδευτικός όμιλος Πρωτοπορία. Πορεία πρωτιάς. Τηλέφωνο 26410-48284 και στο πρωτοπορία@frontistirio.gr.
12: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
13: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
12: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
13: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
12: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
13: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
12: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
13: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
12: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
13: Τώρα θα βρείτε και φυσίγγια, κάρβουνα και σκυλιοτροφές. Κατάστημα Λέρι Ιωάννη. Ό,τι κι αν χρειάζεστε, εμείς το έχουμε.
14: Δυσκολία στην ακοή μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το φύλο. Σκεφτείτε. Είναι κρίμα να χάνετε όσα συμβαίνουν γύρω σας.
15: ER Plus. Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης. Είμαστε δίπλα σας. Να σας βοηθήσουμε σε κάθε δυσκολία ή προβληματισμό σας.
14: Βελτιώστε την ακοή σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα ακουστικών βαρικοείας κατασκευασμένα με απόλυτη ακρίβεια.
15: Ακουστικά βαρικοείας ER Plus. Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης.
14: Σε έναν σύγχρονο και ευχάριστο χώρο στη Σκαλτσοδήμου 4 στο Αγρίνιο.
15: ER Plus. Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης. Γιατί η ακοή σας είναι πολύτιμη.
0: 94,7. Ρυθμό.
16: Εντάξει, θα πάμε αυτό.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν,
0: για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί,
1: για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί,
0: εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό. Δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα. Το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410 47 999 και 6932 790 315 ή στο site μας το ορεινό.gr.
2: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ, μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
3: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
4: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 28 311.
5: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
6: Έναρξη θερινών τμήματων 8 Ιουνίου.
7: Έχετε δυσκολία στην επικοινωνία γιατί δεν ακούτε καθαρά αυτά που σας λένε? Ανεβάζετε πολύ την ένταση της τηλεόρασης? Δώστε λύση στο πρόβλημά σας με ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Γνωρίστε και το προηγμένης τεχνολογίας και αόρατο ακουστικό βαρυκοείας Σίγνια. Ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Καλέστε μας για επίσκεψη κατοίκων στο 26410 48 254 ή επισκεφτείτε μας στο χώρο μας Κύπρου 22 Αγρίνιο. Ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
8: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
9: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Δέλτα Κλίν. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946 112 402. Δέλτα Κλίν. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
10: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 40 χρόνια εμπειρίας. 10.000 ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Επαγγελματικός εξοπλισμός. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Σε έναν υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο 804 τετραγωνικών μέτρων μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία όλων των τύπων. Έπιπλα μπαρ, καφετεριών, ξενοδοχείων, κρεατομηχανές, ζυγαριές, ηλεκτρικές ψυσταριές, πλυντήρια πιάτων και συστήματα εξαερισμού. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με τις μεγαλύτερες ευκολίες πληρωμής. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 23 382. Κουρκούτας. 40 χρόνια πρώτος στον επαγγελματικό εξοπλισμό.
11: Η μαγευτική θέα, το γαλάζιο της λίμνης, η μεσογειακή κουζίνα, η αρχιτεκτονική του χώρου, όλα σμίγουν για τη δική σας απόλαυση. Άκουα Τέρα. Ένας χώρος που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον. Με εξαιρετικά πιάτα από έμπειρους σεφ. Μοναδική ποικιλία κρασιών και δροσερά κοκτέιλ υπό τους ήχους χαλαρής μουσικής. Άκουα Τέρα. Στο καινούριο, στη λίμνη Τριχονίδα. Άκουα Τέρα. Διασκέδαση και χαλάρωση πανοραμικά. Σαββατοκύριακο και αργίες από τις 10 το πρωί.
12: Καλησπέρα και καλή βραδιά. Αγαπημένες προσώψεις βλέπω και απόψε. Σπιτάκι, πάλι εδώ ρε άρχοντα. Πάλι στα πετρέλαια θα τα φας. Θα το φυσάς και δεν θα κρυώνει αύριο. Πάμε δυνατά! Σπίτι, δικό σου!
13: Σπάταλο σπίτι. Έχουμε τη λύση. Με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex Therm, εξοικονομείς ενέργεια και μειώνεις τις δαπάνες ψύξης και θέρμανσης έως και 70%. Επωφελείς από την επιδότηση του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ έως 85% και χάρισε στο σπίτι σου μακροχρόνια προστασία με 10 χρόνια εγγύηση. Περισσότερες πληροφορίες στο vitextherm.gr και στο δίκτυο συνεργατών της Vitex.
14: Στη διάθεσή σας στα καταστήματα Σταύρου, Εθνικής Αντιστάσεως Τέρμα, Άγιος Κωνσταντίνος και Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο.
15: Η νέα τάση στην πόλη λέγεται Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες, τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου, αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410-55829 και 6984-6965-82.
16: 94,7. Ρυθμός.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Οι μεταφορές απαιτούν ασφάλεια, αξιοπιστία, ταχύτητα. Οι μεταφορές απαιτούν Φουρτούνη. Μεταφορική Φουρτούνης. Το όνομα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα για ασφαλείς και αξιόπιστες μεταφορές στις καλύτερες τιμές. Μεταφέρουμε τα πράγματά σας από σπίτι σε σπίτι και με ανυψωτικό έως και 10 ορόφους. Αναλαμβάνουμε τη συσκευασία, το αμπαλάζ και την αποθήκευση της οικοσκευής σας στον χώρο μας για όσο χρονικό διάστημα χρειαστείτε. Δρομολόγια προς Αθήνα 2 φορές την εβδομάδα και σε άλλους προορισμούς ανατακτά χρονικά διαστήματα. Μεταφορική Φουρτούνη. Τηλέφωνο 69 77 41 07 84. Οι απαιτήσεις σας προτεραιότητά μας.
2: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
3: Γραβιέρα Κρήτης Pop 12,49. Όλυμπος φυσικός χυμός. Μήλο, πορτοκάλι καρότο. 1 λίτρο 2,18. Johnny Walker Red Label 17,80. Ανεμιστήρας με ορθοστάτη 16,90. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Μόνο στα Supermarket Πριτσούλης. Supermarket Πριτσούλης. Κοντά σας με 4 καταστήματα. Γοργοποτάμου 20, Εθνικής Αντιστάσεως 65, Αγίου Χριστοφόρου 1 και τώρα με νέο κατάστημα. Στη Δαγκλή 30.
5: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34-342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
6: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο, τερακότα nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, 2 καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Τερακότα nails, Ιωαννινά, Αγρίνιο, Πάτρα.

0: λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
1: Ροζέτ. Ένα όνομα εμπνευσμένο από τη ροζέτα που διακοσμεί τα γλυκά, αλλά και από την αγάπη μας για το ροζ χρώμα. Ροζέτ. Ένας χώρος με μίνιμαλ αισθητική και μοναδικές γλυκές δημιουργίες σχεδιασμένες για κάθε σας στιγμή. Από περίτεχνες τούρτες που εντυπωσιάζουν μέχρι candy bars που μαγνητίζουν τα βλέμματα για γάμους, βαπτίσεις και γενέθλια. Κάντε τις δικές σας παραγγελίες και χαρίστε στην εκδήλωσή σας γεύση που μένει αξέχαστη. Rosette by Zoe Κουσκούνη. Γιώτα Στάικου 41, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-46596.
2: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
3: Κουλούρι.
2: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
2: Πεντανόστιμο.
5: Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
6: Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, παρέα και ένας παγωμένος καφές στο χέρι.
7: Στο Nike Καφέ, η μέρα σου ξεκινά με άρωμα φρεσκοκομμένου καφέ και συνεχίζεται με δροσερά ροφήματα που σε ακολουθούν παντού. Καφές με νερό, μόλις 1,5 ευρώ. Πάμε για έναν Άκη.
6: Άκης Καφέ, όλη η δροσιά του καλοκαιριού στο χέρι σου.
5: Άκης Καφέ, σε 4 σημεία στο Αγρίνιο.
7: Πάμε για έναν
8: Μη στενοχωριέσαι, μανούλα. Δεν πειράζει που χάλασε το αλυσοπρίωνο. Εμείς να είμαστε καλά. Εμείς και ο Κολονέλος. Ο μόνος που έχει τη μεγαλύτερη ποικιλία σε αγροτικά μηχανήματα και για σέρβις. Μη σκάς, μανούλα. Ο Κολονέλος να είναι καλά. Αναλαμβάνει και το σέρβις με πιστοποιημένο τεχνικό τμήμα για να είναι όλα σαν καινούρια.
9: Γεωργικά μηχανήματα παντός τύπου Κολονέλος. Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, σκαπτικά, γεννήτριες, ψεκαστικά, σε ασυναγώνιστες τιμές και με εγγύηση 40 χρόνων. Κολονέλος, Παπαϊωάννου 17 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 27 682.
8: Γι' αυτό σου λέω, μανούλα, μη σκάς, θα τα κόψουμε τα ξύλα. Ο Κολονέλος να είναι καλά.
5: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
10: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνη αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφή Καραγκούνη διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 26410-26003. Ζωοτροφές Αφή Καραγκούνη. Η ποιότητα στην τροφή.
11: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
12: Τι να φανταστώ?
11: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
12: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα,
11: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
12: Και για τα μικρά μας?
11: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
5: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
11: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
13: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
11: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχτάρια. λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
14: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από τους σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
15: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
16: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
17: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
18: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
17: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 50008.
19: Πέτρο, βρήκες τελικά μπαταρία?
20: Βρήκα. Στον Μαυρίκα. Και φορτιστή που ήθελες? Και φορτιστή βρήκα και όχι μόνο. Και αλλοκαθαριστήρες, λάμπες, καθαριστικά, καλύματα αυτοκινήτου και χίλια δυο άλλα αξεσουάρ βρήκα. Πού? Στον Μαυρίκα.
21: Ευρωπαϊκές μπαταρίες KBK και TAB. Μπαταρία 60 αμπερόρια 53 ευρώ. Μπαταρία 75 αμπερόρια 66 ευρώ.
22: Ιταλικοί φορτιστές Αβέλκο από 36 ευρώ.
23: Σετ πατάκια αυτοκινήτου από 15 ευρώ.
24: Τώρα και μεγάλη γκάμα αξεσουάρ αυτοκινήτου. Και αποθήκη με εργαλεία και είδη χρωματοπολίου σε τιμές κόστους.
25: Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζει. Αγρίνιο, κόμβος Αγίου Δημητρίου πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410 23676.
26: Μπαταρία και αξεσουάρ. Φρίκα. Στο Μαυρίκα.
27: 94,7. Ρυθμός.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
1: Ρυθμός 94,7 στο ρυθμό του έντεχνου.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τεχνοτζέλ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κοίτα ψηλά. Βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Σε μεγάλους ζεστούς χώρους που τα αφήνουν να τρέξουν, να δημιουργήσουν, να ανθίσουν. Εκεί οι ομάδες είναι μικρές, γιατί κάθε παιδί αξίζει προσωπική φροντίδα. Με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
3: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
2: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται οι Φραουλίτσες και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
4: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός οι Φραουλίτσες. Μια πανελλαδικά βραβευμένη δομή χάρη στη δική μας προσπάθεια και στη δική σας εμπιστοσύνη. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
2: Οι Φραουλίτσες, το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
5: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας, δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, burgers, sandwiches, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
6: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δακλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
7: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης. Νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-28311.
8: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
9: Μεγαλώσαμε στην πλατεία. Παίζαμε ποδόσφαιρο και τρώγαμε γκολ από τους μεγαλύτερους. Τώρα που μεγαλώσαμε, πάμε πάλι πλατεία. Αυτή τη φορά για να φάμε τα πιο νόστιμα κρεατικά. Ψητοπολείο Θεμελής, το περίφημο κοτόπουλο σούβλας, το ψητό αρνάκι και τα πιο γευστικά κρεατικά καθημερινά. Θεμελής, στην πλατεία Καραπανέικα. Delivery στο 26410-52079. Από τις 12 το πρωί. Ψητοπολείο Θεμελής. Ραντεβού στην πλατεία.
10: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες. Τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού, εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου, αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410-55829 και 6984-696582.
11: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, Διαιτολόγος Διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Σοφία Πετρίδη, Διαιτολόγος Διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο. 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη. Ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
12: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
13: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
12: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
13: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
13: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
12: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
13: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
12: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
13: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
12: Τηλέφωνο 2641091760.
13: Κινητό 6945-3627-08.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
14: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
15: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική μετακοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων. Πυρασφάλεια. Ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24240. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
16: Όταν λέμε Υγραέριο, εννοούμε Γιαννόπουλος. Και όταν λέμε Γιαννόπουλος, εννοούμε συνέπεια, αξιοπιστία, ασφάλεια. Γιαννόπουλος. Πρώτος στο Υγραέριο με διαφορά. Δίπλα σας από το 1950. Με ιδιόκτητα βιτιοφόρα και φορτηγά οχήματα για διανομή υγραερίου, εμφιαλωμένο και χύμα. Μελέτη και εγκατάσταση λεβιτών υγραερίου. Εξοπλισμός καταστημάτων. Σέρβις υγραερίου. Δεξαμενές υγραερίου. Γιαννόπουλος. Τα πάντα. Γύρω από το Υγραέριο. Χονδρική και Λιανική πώληση. Αγγελοκάστρο 6264 Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-24231 και 52774. Υπεύθυνος Γιαννόπουλος Ελευθερίου Γεώργιος. Μηχανολόγος Μηχανικός. 94,7. Ρυθμός.

0: μέρες να σωθεί η γενή.
1: Ξεκινάμε, πάμε μακριά.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Στο ρυθμό του έντεχνου. Ρυθμός 94,7.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
2: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410 32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
3: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
3: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
5: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμηδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
6: Για να εμπιστευθείς κάποιον, πρέπει να σου αποδείξει την αξία του. Και εμείς το κάνουμε καθημερινά στην πράξη.
7: Supermarket Praxis Λιώτος. Για οικονομία στην πράξη και κέρδος σε κάθε σας αγορά.
6: Ένας σύγχρονος χώρος έτοιμος να σας εξυπηρετήσει.
7: Πάντα με τις μεγαλύτερες προσφορές.
6: Και τις πιο συμφέρουσες τιμές.
7: Στο

0: σούπερ μάρκετ Πράξεις Λιώτος θα βρείτε ό,τι σκεφτείτε.
1: Από λαχανικά μέχρι κρέατα.
0: Από γλυκά μέχρι και καλλιντικά.
1: Μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
0: Ελληνικά κρέατα και πολλά κρεατοπαρασκευάσματα έτοιμα για μαγείρεμα.
1: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Λιώτος.
0: Σε Μύτικα, Κάλαμο και Αστακό.
1: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Λιώτος.
0: Οικονομία και ποιότητα
1: στην πράξη. Στο σπίτι μας υπάρχουν πράγματα με αξία. Ένα αγαπημένο παλτό, ένα κοστούμι για μια ξεχωριστή στιγμή, ένα νηφικό γεμάτο αναμνήσεις. Και όταν έρθει η ώρα να τα φροντίσετε, υπάρχει ένα όνομα που εμπιστεύεστε. Στεγνοκαθαριστήριο Το Σπίτι. Από το 1970, με εμπειρία, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση. Με άοσμο, υγιεινό και οικολογικό καθάρισμα, χρησιμοποιούμε υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και φροντίζουμε ακόμη και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Στεγνοκαθαριστήριο Το Σπίτι. Ελευθερίου Βενιζέλου 37 και Ηρώων Πολυτεχνείου, Φανάρια Πολυχρόνη, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-25838 και 6973-7599-23. Το Σπίτι. Η φροντίδα που εμπιστεύεστε.
2: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
3: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπολείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
2: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπολείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Μεγάλη ποικιλία σε κρέατα και κρεατοπαρασκευάσματα με άρωμα Ελλάδας. Κρεοπολείο το πρώτο. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410-44403. Κρεοπολείο το πρώτο.
3: Η ποιότητα σε απόλυτη σχέση.
4: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις. Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
5: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε που πατάμε.
6: Μήπως να πετάμε τότε.
5: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
7: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
8: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
9: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
8: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
9: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
8: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
9: Καθαριστήρια So Clean.
8: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρώων Πολυτεχνείου 15
9: και Πλατεία 3 Φανάρια.
8: Και στο www.soclean.gr. Τηλέφωνο 26410-33-777.
7: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
10: Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στην αυτοκίνηση. Σημειώστε. Συνεργείο Φανοπλοίο Group Auto Service Μουσούντα Μπάνης. Γενικό σερβις οχημάτων όλων των εταιριών. Με εξειδίκευση σε Nissan, Renault και Seat. Κάρτα καυσαερίων, συντήρηση κλιματιστικού, διάγνωση βλαβών εγκεφάλου, αντικατάσταση κρυστάλλων. Εμπορία γνήσιων και aftermarket ανταλλακτικών στις καλύτερες τιμές. Συνεργείο Φανοπλοίο Group Auto Service Μουσούντας Μπάνης. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-39800. Group Auto Service. Επιδόσεις κορυφής.
11: Άναψε τη μηχανή. Αδρεναλίνη. Κυβισμός που σε ξεσηκώνει.
12: Μότο χειμώνας. Τα πάντα γύρω από το μοτοποδήλατο. Επίσημος συνεργάτης της Yamaha στο νομό Έτωλο Ακαρνανίας. Αγορές με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις. Μακρύ 32 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-46404.
13: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
14: Κρεοπολείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
15: Από το πρωί ξεκινάμε την προετοιμασία και το μεσημέρι είμαστε έτοιμοι να σας υποδεχτούμε. Ταβέρνα Ψισταριά Γιοργαλής, στην Ιωάννη Ριγανά 1, έναντι γυροκομείου Αγρινίου. Delivery μεσημέρι βράδυ, από τις 11 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Η συνταγή του απλού με τέχνη είναι το μυστικό. Το μενού που παίζει με την παράδοση γράφει τη δική του ιστορία. Παραδοσιακά πιάτα ημέρας, ψητά της ώρας, πίτες, σάντουιτς, μαγειρευτά, όπως παλιά. Αλλά και μια μεγάλη ποικιλία από σούβλες που σου αλλάζουν το γευστικό σημείο της απόλαυσης. Ταβέρνα Ψισταριά Γιοργαλής. Ιωάννη Ριγανά 1, έναντι γυροκομείου Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-577-33 και 577-35. Ανοιχτά και το μεσημέρι. Απλά, ελάτε και δοκιμάστε.
16: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
17: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
16: Από πού την είχατε πάρει?
17: Από το γυροδικείο!
18: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
17: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
18: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
19: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
20: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
19: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
20: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
21: 94,7. Ρυθμός.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Από σήμερα το Αγρίνιο κοιμάται αλλιώς. Νέο κατάστημα Linea Strom. Σας περιμένουμε για να δοκιμάσετε από κοντά τα καλύτερα στρώματα που σχεδιάσαμε ποτέ. Ποιοτικά και ελληνικά. Και ακόμη, μια πλούσια συλλογή από χειροποίητα κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Νέο κατάστημα Linea Strom στο Αγρίνιο, Δαγκλείου 8. Από σήμερα, κοιμηθείτε αλλιώς με Linea Strom.
2: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
1: Νέο κατάστημα Linea Strom στο Αγρίνιο, Δαγκλείου 8. Ανακαλύψτε τώρα τα προϊόντα Linea Strom σε μοναδικές τιμές γνωριμίας.
3: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
4: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
5: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία.
6: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
7: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
8: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
9: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
10: Εξωτερικές δράσεις και ομάδες συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
11: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
12: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
13: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
14: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
15: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
16: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-28311.
17: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
18: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
17: Όχι.
18: Και αυτό το λέτε σύγχρονο.
17: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Συναγερμοί, πόρτες ασφαλείας.
18: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
17: Μα.
18: Τότε τι ασφαλές.
17: Η χώρη του όμως.
18: Η χώρη λέει. Συγγνώμη, το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας.
19: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
20: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 44 441.
0: Μη στενοχωριέσαι, μανούλα. Δεν πειράζει που χάλασε το θάμνο κοπτικό.

0: Μανούλα. Ο κολονέλος να είναι καλά. Αναλαμβάνει και το σέρβις με πιστοποιημένο τεχνικό τμήμα για να είναι όλα σαν καινούρια.
1: Γεωργικά μηχανήματα παντός τύπου Κολονέλος. Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, σκαπτικά, γεννήτριες, ψεκαστικά, σε ασυναγώνιστες τιμές και με εγγύηση 40 χρόνων. Κολονέλος, Παπαϊωάννου 17 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 27 682.
0: Γι' αυτό σου λέω, Μανούλα, μη σκάς. Θα τα κόψουμε τα χορτάρια. Ο Κολονέλος να είναι καλά.
2: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση, την τεχνική, την γεύση από την αρχή. Just Handmade. Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Από τις νοστιμότερες προτάσεις μας. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Αν νοσταλγείς και εσύ τη γεύση και την αξία του χειροποίητου, τότε Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου. Just Handmade. Just Handmade. Παϊμπά 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
3: Ε, κύριος! Σου έπεσε το κινητό! Έσπασε η οθόνη! Θες θήκη και τζαμάκι! Τι στο καλό ξένος είναι! Ε, Mr. Phone! Mr. Phone!
4: Mr.Phone.gr, η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
5: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
6: Δυσκολία στην ακοή μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το φύλο. Σκεφτείτε. Είναι κρίμα να χάνετε όσα συμβαίνουν γύρω σας.
7: ER Plus. Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης. Είμαστε δίπλα σας. Να σας βοηθήσουμε σε κάθε δυσκολία ή προβληματισμό σας.
6: Βελτιώστε την ακοή σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα ακουστικών βαρικοείας κατασκευασμένα με απόλυτη ακρίβεια.
7: Ακουστικά βαρικοείας ER Plus. Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης.
6: Σε έναν σύγχρονο και ευχάριστο χώρο στις Καλτσοδήμου 4 στο Αγρίνιο.
7: ER Plus. Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης. Γιατί η ακοή σας είναι πολύτιμη.
8: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
9: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
8: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
9: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
8: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
9: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
8: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
9: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
8: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
9: Τώρα θα βρείτε και φυσίγγια, κάρβουνα και σκυλοτροφές. Κατάστημα Λέρη Ιωάννη. Ό,τι κι αν χρειάζεστε, εμείς το έχουμε.
1: 94,7. Ρυθμός.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Πόσες φορές στη ζωή σου χρειάζεται να είσαι πραγματικά άψογος? Μόνο μία. Και το Πόστο Βέρντι το γνωρίζει. Εδώ θα βρείτε το ιδανικό κουστούμι γαμπρού. Κουστούμια υψηλής αισθητικής και μια ολοκληρωμένη συλλογή από αξεσουάρ που θα ολοκληρώσουν κομψά την εμφάνισή σας. Γιατί υπάρχουν στιγμές που απαιτούν το απόλυτο. Πόστο Βέρντι. Και για τις καθημερινές σας εμφανίσεις, casual ρούχα, τζιν, πουκάμισα και μπλουζάκια για κάθε περίσταση. Παπαστράτου 50, Αγρίνιο. Η κομψότητα δεν είναι επιλογή. Είναι τάση ζωής.
2: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ. Μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.

0: αγκαλιά είναι. Εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
1: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά. Ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
0: Και πιο αγκαλιαστά.
1: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 2641021560.
0: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
2: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό, δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2641047999 και 6932790315 ή στο site μας το ορεινό.gr.
3: Η σκίαση δεν είναι απλώς προστασία. Είναι αισθητική. Είναι άνεση. Είναι τρόπος ζωής. Τέντες Καρόπουλος δημιουργούν υψηλής ποιότητας λύσεις σκίασης για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους με απαιτήσεις. Σύγχρονοι αυτοματισμοί, πέργολες και τέντες που συνδυάζουν κομψότητα, αισθητική και αντοχή. Τέντες Καρόπουλος. Εθνικής Αντιστάσεως και Κοριτσάς 1, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρινίου. Τέντες Καρόπουλος. Για χώρους που ξεχωρίζουν.
4: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα-ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
5: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
4: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
5: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
6: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 18 17 28 και 6936 76 52 44.
5: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
3: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
7: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
3: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
7: Για τις τιμές και τις προσφορές.
3: Επιλέγεις πρόφη, γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
7: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
3: Τηλέφωνο 2645 026 062.
7: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
3: Profi, εδώ κερδίζουν όλοι.
8: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
7: Ροζέτ. Ένα όνομα εμπνευσμένο από τη ροζέτα που διακοσμεί τα γλυκά, αλλά και από την αγάπη μας για το ροζ χρώμα. Ροζέτ. Ένας χώρος με μίνιμαλ αισθητική και μοναδικές γλυκές δημιουργίες σχεδιασμένες για κάθε σας στιγμή. Από περίτεχνες τούρτες που εντυπωσιάζουν μέχρι candy bars που μαγνητίζουν τα βλέμματα για γάμους, βαπτίσεις και γενέθλια. Κάντε τις δικές σας παραγγελίες και χαρίστε στην εκδήλωσή σας γεύση που μένει αξέχαστη. Rosette by Zoe Kouskouni. Γιώτα στα 241 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641046596.
3: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 40 χρόνια εμπειρία. Με τη συνεργασία των μεγαλύτερων εργοστασίων. Με την καλύτερη εξυπηρέτηση. Με τις καλύτερες τιμές. Με τις μεγαλύτερες ευκολίες πληρωμής. Κουρκούτας. Για επαγγελματικά ψυγεία όλων των τύπων. Για κρεατομηχανές, ζυγαριές, ηλεκτρικές ψυσταριές. Για πλυντήρια πιάτων και συστήματα εξαιρισμού. Για την μεγαλύτερη ποικιλία επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23-382 στο Αγρίνιο.
9: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές. Σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38. Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
10: Όλα γύρω μας αλλάζουν. Εξελίσσονται. Αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας. Με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
11: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γείο που τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410-57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνέχεια για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.
12: 94,7. Ρυθμός.

0: στο ρυθμό του έντεχνου. 94,7. Ρυθμός.
1: Ήρθα κι απόψε στα σκαλοπάτια σου.

0: Πουλιά.
1: Ρυθμός 94,7.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
4: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στο Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
5: Στη λίμνη Τριχονίδα, σε ένα μαγευτικά διαμορφωμένο χώρο, μέσα στο πράσινο της φύσης και το γαλάζιο της λίμνης, γεννήθηκε το Ρόδο της Λίμνης. Απολαύστε καφέ, πεντανόστιμο φαγητό και ποτό, το Ρόδο της Λίμνης. Στο 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Θέρμου Βαριά. Ένας χώρος τόσο μαγικός και ιδανικός για κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους, βαπτίσεις και πάρτι. Το Ρόδο της Λίμνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 5325 882. Σκέτη απόλαυση.
6: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
7: Έναρξη θερινών τμήματων 8 Ιουνίου.
8: Το στήριγμα της καθημερινότητάς σου. Αυτό που σε κάνει να αντιμετωπίσεις με ευκολία τις καθημερινές δυσκολίες. Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αξιόπιστα και ποιοτικά ορθοπαιδικά και ιατρικά είδη. Κρεβάτια, αμαξίδια, ανατομικά υποδήματα και εξοπλισμός νοσηλευτικού προσωπικού. Εργαστήριο προθετικών ορθωτικών κατασκευών, στο οποίο κατασκευάζονται πλέον και νάρθηκες με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο 3D printing. Κατασκευή πελμάτων με δωρεάν πελματογράφημα και κατασκευή ορθοπαιδικών υποδημάτων.
9: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αδιούχος τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών. Κύπρου 22 Αγρίνιο.
8: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
10: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
11: Κουλούρι.
10: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
10: Πεντανόστιμο.
13: Οι μεταφορές απαιτούν ασφάλεια, αξιοπιστία, ταχύτητα. Οι μεταφορές απαιτούν Φουρτούνι. Μεταφορική Φουρτούνης. Το όνομα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα για ασφαλείς και αξιόπιστες μεταφορές στις καλύτερες τιμές. Μεταφέρουμε τα πράγματά σας από σπίτι σε σπίτι και με ανυψωτικό έως και 10 ορόφους. Αναλαμβάνουμε τη συσκευασία, το αμπαλάζ και την αποθήκευση της οικοσκευής σας στον χώρο μας για όσο χρονικό διάστημα χρειαστείτε. Δρομολόγια προς Αθήνα 2 φορές την εβδομάδα και σε άλλους προορισμούς ανατακτά χρονικά διαστήματα. Μεταφορική Φουρτούνης. Ελλάδας. Τηλέφωνο 69 77 41 07 84. Οι απαιτήσεις σας προτεραιότητά μας.
0: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 28 311.
11: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350 51 643.
14: Μεγαλώσαμε στην πλατεία. Παίζαμε ποδόσφαιρο και τρώγαμε γκολ από τους μεγαλύτερους. Τώρα που μεγαλώσαμε, πάμε πάλι πλατεία. Αυτή τη φορά για να φάμε τα πιο νόστιμα κρεατικά. Ψητοπολείο Θεμελής, το περίφημο κοτόπουλο σούβλας, το ψητό αρνάκι και τα πιο γευστικά κρεατικά καθημερινά. Θεμελής, στην πλατεία Καραπανέικα. Delivery στο 26410 52 079. Από τις 12 το πρωί. Ψητοπολείο Θεμελής. Ραντεβού στην πλατεία.
15: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
16: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
15: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
17: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
15: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
18: Τα πιτοκαθαριστήρια Fantastic Παναγιώτης Νικηφόρου Καλύβας.
19: Τα δικά σας σύγχρονα βιομηχανικά πλυντήρια και όχι νεροτριβή στο Αγρίνιο. Καθαρισμό σε χαλιά, μοκέτες, κυλίμια, φλοκάτες, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Fantastic Παναγιώτης Καλύβας. Τα δικά σας βιομηχανικά πλυντήρια και όχι νεροτριβή στο Αγρίνιο.
18: Σε χαλιά, μοκέτες, κυλίμια, κουβέρτες, παπλώματα.
19: Πρόταση φροντίδας. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς σαλονιών, βιοκαθαρισμούς στρωμάτων, επισκευές χαλιών σε κρόσια. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό και συντήρηση καμινάδων, ενεργειακών τζακιών, καθαρισμό σε λέβητες και καυστήρες.
18: Τα πιτοκαθαριστήρια Fantastic. Σύγχρονα βιομηχανικά πλυντήρια χαλιών μοκετών. Παναγιώτης Καλύβας.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 27 879
18: και 26410 25 388.
20: Μας πέθανες με τις κρυάδες σου.
21: Για τις κρυάδες μου με ρωτευτήκατε, κυρία μου.
20: Ναι, αλλά κοντεύεις να φτάσεις στα κατεψυγμένα χαλβατζή.
21: Το πιστεύεις αυτό που λες?
20: Ναι.
21: Μα τότε δεν είμαι απλά παγωμένος, είμαι και πολύ νόστιμος.
22: Κατεψυγμένα χαλβατζή. Πεντανόστιμα καλαμαράκια, σουπιές, χταπόδια, αστακή, γαρίδες. Ακόμα νοπά κοτόπουλα, λαχανικά, αλαντικά, τυροκομικά, εξαιρετικής ποιότητας.
23: Πλατεία Σουλίου 47, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 33 214. Κατεψυγμένα χαλβατζή. Νοστιμιά που δεν συγκρίνεται.
24: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
25: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
26: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
25: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
26: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
25: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
26: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
25: Πακέτα διακοπών.
26: Κρουαζιέρες.
25: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
26: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
25: Τηλέφωνο 26410 58 314.
26: Και στο τριχονίδατravel.gr.
25: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
27: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται
1: έρχεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από τους σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
2: Η νέα τάση στην πόλη λέγεται Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες, τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού, εξωτερικού χώρου, μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410-55-829 και 6984-696582.
3: 94,7. Ρυθμός.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

στο ρυθμό του έντεχνου. Ρυθμός 94,7. Στο ρυθμό του έντεχνου. Ρυθμός 94,7.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Elon Musk strike στις χαμηλές τιμές.
2: Essex υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες 4,95. HD Color όλες οι βαφές μαλλιών 2,49. Nivea αντιλιακό γαλάκτωμα 50+ 9,98. Απλόστρα αλουμινίου 18 μέτρα 15,90. Elon Musk, κάθε μέρα για εσάς.
3: Μόνο στα Supermarket Πριτσούλης. Supermarket Πριτσούλης. Κοντά σας με 4 καταστήματα. Γοργοποτάμου 20, Εθνικής Αντιστάσεως 65, Αγίου Χριστοφόρου 1 και τώρα με νέο κατάστημα στη Δαγκλή 30.
4: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34-342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
5: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας, δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερί Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή.

0: Στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie. Στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
1: Στο Αγρίνιο, το φαγητό αλλάζει επίπεδο και η καθημερινή μας απόλαυση γίνεται γκουρμέ. Στο Butter, ο σεφ μεταμορφώνει τα αγαπημένα σου πιάτα σε γευστική εμπειρία. Premium υλικά, λαχταριστές γεύσεις, ορεκτικά, σαλάτες, μπολς πατάτας με βελούδινες κρέμες και μους που δεν θα βρεις αλλού. Club sandwich, χορταστικά boxes και buckets, παιδικό μενού και καθημερινές εναλλαγές σε μαγειρευτά από επιλεγμένες πρώτες ύλες. Κάθε μπουκιά και μία έκπληξη. Χαριλάου Τρικούπη και Ανδρέα Παναγόπουλου 1 στο Αγρίνιο η παράγγειλε εύκολα μέσω e-food. Butter. Butter by Chef Δημήτρης και Χαγιάς. Ανακάλυψε τη μαγεία του καθημερινού γκουρμέ.
2: Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15 Αγρίνιο. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
3: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δακλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας, υλικά premium ποιότητας, τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλό φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
1: Η μαγευτική θέα. Το γαλάζιο της λίμνης, η μεσογειακή κουζίνα, η αρχιτεκτονική του χώρου, όλα σμίγουν για τη δική σας απόλαυση. Aqua Terra, ένας χώρος που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον. Με εξαιρετικά πιάτα από έμπειρους σεφ, μοναδική ποικιλία κρασιών και δροσερά κοκτέιλ υπό τους ήχους χαλαρής μουσικής. Aqua Terra, στο καινούριο, στη λίμνη Τριχονίδα. Aqua Terra, διασκέδαση και χαλάρωση πανοραμικά. Σαββατοκύριακο και αργίες από τις 10 το πρωί.
6: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
7: Καλησπέρα και καλή βραδιά, αγαπημένες προσώψεις βλέπω και απόψε. Σπιτάκι, πάλι εδώ ρε άρχοντα, πάλι στα πετρέλαια θα τα φας. Θα το φυσάς και δεν θα κρυώνει αύριο. Πάμε δυνατά, σπίτι δικό σου.
8: Σπάταλο σπίτι. Έχουμε τη λύση. Με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex Therm εξοικονομείς ενέργεια και μειώνεις τις δαπάνες ψύξης και θέρμανσης έως και 70%. Επωφελείσου από την επιδότηση του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ έως 85% και χάρισε στο σπίτι σου μακροχρόνια προστασία με 10 χρόνια εγγύηση. Περισσότερες πληροφορίες στο vitextherm.gr και στο δίκτυο συνεργατών της Vitex.
9: Στη διάθεσή σας στα καταστήματα Σταύρου, Εθνικής Αντιστάσεως Τέρμα, Άγιος Κωνσταντίνος και Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο.
10: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 2641-026003. Ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι. Η ποιότητα στην τροφή.
11: Το μέλλον δεν προβλέπεται. Σχεδιάζεται. Στο Φροντιστήριο Πρωτοπορία στηρίζουμε κάθε μαθητή με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γυμνάσιο, λύκειο, ΕΠΑΛ αλλά και απόφοιτοι που διεκδικούν το επόμενο βήμα στις σπουδές και την καριέρα τους. Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Γιατί το αύριο είναι επιλογή. Και τώρα ένα ξεχωριστό προνόμιο για τους μαθητές της Α Λυκείου. Αν είσαι πρώτος ή πρώτη στα διαγνωστικά τεστ της Α Λυκείου, κερδίζεις δωρεάν φίτηση για έναν ολόκληρο χρόνο. Θερινή προετοιμασία από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Έναρξη χειμερινών μαθημάτων 1 Σεπτεμβρίου. Εκπαιδευτικός όμιλος Πρωτοπορία. Πορεία πρωτιάς. Τηλέφωνο 26410-48284 και στο πρωτοπορία@frontistirio.gr.
12: Καμιά απόσταση δεν σε χωρίζει από τις επιθυμίες σου. Γιατί εμείς φροντίζουμε γι' αυτό. Μότο χειμώνας. Τα πάντα γύρω από το μοτοποδήλατο. Πωλήσεις, υπεύθυνο σέρβις, αξεσουάρ και τα καλύτερα μοντέλα. Μότο χειμώνας. Επίσημος συνεργάτης Yamaha στο νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Μακρύ 32 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-46404.
13: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
14: 94,7. Ρυθμός.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο καλύτερο.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμηδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
2: Κοίτα ψηλά. Βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Σε μεγάλους ζεστούς χώρους που τα αφήνουν να τρέξουν, να δημιουργήσουν, να ανθίσουν. Εκεί οι ομάδες είναι μικρές, γιατί κάθε παιδί αξίζει προσωπική φροντίδα. Με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή. Projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
3: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
2: Δεν είναι μακριά. Είναι εδώ. Λέγεται οι Φραουλίτσες. Και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
4: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός, οι Φραουλίτσες. Μια πανελλαδικά βραβευμένη δομή χάρη στη δική μας προσπάθεια και στη δική σας εμπιστοσύνη. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
2: Οι Φραουλίτσες. Το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
5: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
6: Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, παρέα και ένας παγωμένος καφές στο χέρι.
7: Στον Άγιε Καφέ, η μέρα σου ξεκινά με άρωμα φρεσκοκομμένου καφέ και συνεχίζεται με δροσερά ροφήματα που σε ακολουθούν παντού. Καφές με νερό, μόλις 1,5 ευρώ. Πάμε για έναν Άκη.
6: Άκης Καφέ, όλη η δροσιά του καλοκαιριού στο χέρι σου. Άκης Καφέ, σε 4 σημεία στο Αγρίνιο.
7: Πάμε για έναν Άκη.
8: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης. Νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-28311.
9: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
10: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο, 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
11: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-63-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
12: Δυσκολία στην ακοή μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το φύλο. Σκεφτείτε. Είναι κρίμα να χάνετε όσα συμβαίνουν γύρω σας.
13: ER Plus. Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης. Είμαστε δίπλα σας. Να σας βοηθήσουμε σε κάθε δυσκολία ή προβληματισμό σας.
12: Βελτιώστε την ακοή σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα ακουστικών βαρικοείας κατασκευασμένα με απόλυτη ακρίβεια.
13: Ακουστικά βαρικοείας ER Plus. Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης.
12: Σε έναν σύγχρονο και ευχάριστο χώρο στη Σκαλτσοδήμου 4 στο Αγρίνιο.
13: ER Plus. Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης. Γιατί η ακοή σας είναι πολύτιμη.
14: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
15: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
14: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
15: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
15: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
14: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
15: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
14: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
15: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
14: Τηλέφωνο 2641091760.
15: Κινητό 6945362708.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
16: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
17: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
18: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
19: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
18: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2641050008.
20: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
21: Τι να φανταστώ?
20: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
21: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
20: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
21: Και για τα μικρά μας?
20: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
22: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
20: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
23: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
20: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
24: Ε, Πέτρο, βρήκες τελικά μπαταρία?
25: Βρήκα. Στον Μαυρίκα. Και φορτιστή που ήθελες? Και φορτιστή βρήκα και όχι μόνο. Και αλλοκαθαριστήρες, λάμπες, καθαριστικά, καλύματα αυτοκινήτου και χίλια δυο άλλα αξεσουάρ βρήκα. Πού? Στον Μαυρίκα.
26: Ευρωπαϊκές μπαταρίες KBK και TAB. Μπαταρία 60 αμπερόρια 53 ευρώ. Μπαταρία 75 αμπερόρια 66 ευρώ.
27: Ιταλικοί φορτιστές Αβέλκο από 36 ευρώ.
28: Σετ πατάκια αυτοκινήτου από 15 ευρώ.
29: Τώρα και μεγάλη γκάμα αξεσουάρ αυτοκινήτου. Και αποθήκη με εργαλεία και είδη χρωματοπολίου σε τιμές κόστους.
30: Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζει. Αγρίνιο, κόμβος Αγίου Δημητρίου πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 2641-023-676.
31: Μπαταρία και αξεσουάρ. Φρίκα. Στο Μαυρίκα.
32: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
0: 94,7. Ρυθμός.

0: σκεφτείς, αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Στο ρυθμό του έντεχνου. Ρυθμός 94,7.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
2: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
3: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
2: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
4: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
5: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση, την τεχνική, την γεύση από την αρχή. Just Handmade. Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Από τις νοστιμότερες προτάσεις μας. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Αν νοσταλγείς και εσύ τη γεύση και την αξία του χειροποίητου, τότε Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου. Just Handmade.
4: Just Handmade. Bye-bye 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
6: Στο σπίτι μας υπάρχουν πράγματα με αξία. Ένα αγαπημένο παλτό, ένα κοστούμι για μια ξεχωριστή στιγμή, ένα νηφικό γεμάτο αναμνήσεις. Και όταν έρθει η ώρα να τα φροντίσετε, υπάρχει ένα όνομα που εμπιστεύεστε. Στεγνοκαθαριστήριο Το Σπίτι. Από το 1970, με εμπειρία, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση. Με Άοσμο, υγιεινό και οικολογικό καθάρισμα, χρησιμοποιούμε υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και φροντίζουμε ακόμη και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Στεγνοκαθαριστήριο Το Σπίτι. Ελευθερίου Βενιζέλου 37 και Ηρών Πολυτεχνείου, Φανάρια Πολυχρόνη, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 25 838 και 6973 75 99 23. Το Σπίτι. Η φροντίδα που εμπιστεύεστε.
7: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
8: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
7: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
8: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
7: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
8: Εξωτερικές δράσεις και ομάδες συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.

0: Παραγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
1: Βαρναχιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301 998.
0: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
2: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
3: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
4: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπολείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
3: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπολείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Μεγάλη ποικιλία σε κρέατα και κρεατοπαρασκευάσματα με άρωμα Ελλάδας. Κρεοπολείο το πρώτο. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410 44403. Κρεοπολείο το πρώτο.
4: Η ποιότητα σε απόλυτες γεύσεις.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε στην Αλφα Ζήγουρας ΑΕ στις 10 Ιουνίου στο Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 163 και 18 Ιουνίου στα Ιωάννινα, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
7: Μήπως να πετάμε τότε.
6: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
8: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
9: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
10: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
9: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
10: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
9: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
10: Καθαριστήρια So Clean.
9: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
10: και Πλατεία 3 Φανάρια.
9: Και στο www.soclean.gr. Τηλέφωνο 26410 33 777.
8: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
11: Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στην αυτοκίνηση. Σημειώστε. Συνεργείο Φανοπλίο Group Auto Service Μουσούντα Πάνης. Γενικό σέρβις οχημάτων όλων των εταιριών. Με εξειδίκευση σε Nissan, Renault και Seat. Κάρτα καυσαερίων, συντήρηση κλιματιστικού, διάγνωση βλαβών εγκεφάλου, αντικατάσταση κρυστάλλων. Εμπορία γνήσιων και aftermarket ανταλλακτικών στις καλύτερες τιμές. Συνεργείο Φανοπλίο Group Auto Service Μουσούντα Μπάνης. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 39800. Group Auto Service. Επιδόσεις κορυφής.
3: Κρεοπολείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
12: Όταν λέμε υγραέριο, εννοούμε Γιαννόπουλος. Και όταν λέμε Γιαννόπουλος, εννοούμε συνέπεια, αξιοπιστία, ασφάλεια. Γιαννόπουλος. Πρώτος στο υγραέριο με διαφορά. Δίπλα σας από το 1950. Με ιδιόκτητα βιτιοφόρα και φορτηγά οχήματα για διανομή υγραερίου, εμφιαλωμένο και χύμα. Μελέτη και εγκατάσταση λεβιτών υγραερίου. Εξοπλισμός καταστημάτων. Σέρβις υγραερίου. Δεξαμενές υγραερίου. Γιαννόπουλος. Τα πάντα γύρω από το υγραέριο. Χονδρική και λιανική πώληση. Αγγελοκάστρο 6264 Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 24231 και 52774. Υπεύθυνος Γιαννόπουλος Ελευθερίου Γεώργιος. Μηχανολόγος μηχανικός. 94,7. Ρυθμός.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Από σήμερα το Αγρίνιο κοιμάται αλλιώς. Νέο κατάστημα Linea Strom. Σας περιμένουμε για να δοκιμάσετε από κοντά τα καλύτερα στρώματα που σχεδιάσαμε ποτέ. Ποιοτικά και ελληνικά. Και ακόμη, μια πλούσια συλλογή από χειροποίητα κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Νέο κατάστημα Linea Strom στο Αγρίνιο, Δαγκλείου 8. Από σήμερα, κοιμηθείτε αλλιώς με Linea Strom.
2: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails, Ιωαννινά, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online. Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην το πληρώνεις ακριβά.
1: Νέο κατάστημα Linea Strom στο Αγρίνιο, Δαγκλείου 8. Ανακαλύψτε τώρα τα προϊόντα Linea Strom σε μοναδικές τιμές γνωριμίες.
3: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ, μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα κι εσύ το στυλ σου.
4: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
5: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
4: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
5: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
2: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
5: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
6: Κύριος! Σου έπεσε το κινητό! Έσπασε η οθόνη! Θες θήκη και τζαμάκι! Τι στο καλό ξένος είναι! Μίστερ! Φόουν! Μίστερ Φόουν!
7: MrPhone.gr, η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
2: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
8: Το στήριγμα της καθημερινότητάς σου. Αυτό που σε κάνει να αντιμετωπίζεις με ευκολία τις καθημερινές δυσκολίες. Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αξιόπιστα και ποιοτικά ορθοπαιδικά και ιατρικά είδη. Κρεβάτια, αμαξίδια, ανατομικά υποδήματα και εξοπλισμός νοσηλευτικού προσωπικού. Εργαστήριο προθετικών ορθωτικών κατασκευών, στο οποίο κατασκευάζονται πλέον και νάρθηκες με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο 3D printing. Κατασκευή πελμάτων με δωρεάν πελματογράφημα και κατασκευή ορθοπαιδικών υποδημάτων.
9: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αδιούχος τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών. Κύπρου 22 Αγρίνιο.
8: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
10: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Miris. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
11: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης. Νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2641-028-311.
12: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες. Τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 2641-055-829 και 6984-696582.
13: Η σκίαση δεν είναι απλώς προστασία. Είναι αισθητική. Είναι άνεση. Είναι τρόπος ζωής. Τέντες Καρόπουλος δημιουργούν υψηλής ποιότητας λύσεις σκίασης για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους με απαιτήσεις. Σύγχρονοι αυτοματισμοί, πέργολες και τέντες που συνδυάζουν κομψότητα, αισθητική και αντοχή. Τέντες Καρόπουλος. Εθνικής Αντιστάσεως και Κοριτσάς 1, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρινίου. Τέντες Καρόπουλος. Για χώρους που ξεχωρίζουν.
14: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
15: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
14: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
16: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
14: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις. Για να εμπιστευθείς κάποιον, πρέπει να σου αποδείξει την αξία του. Και εμείς το κάνουμε καθημερινά στην πράξη.
17: Supermarket Πράξεις Λιώτος. Για οικονομία στην πράξη και κέρδος σε κάθε σας αγορά.
18: Ένας σύγχρονος χώρος έτοιμος να σας εξυπηρετήσει.
17: Πάντα με τις μεγαλύτερες προσφορές
18: και τις πιο συμφέρουσες τιμές.
17: Στο Supermarket Πράξεις Λιώτος θα βρείτε ό,τι σκεφτείτε.
18: Από λαχανικά μέχρι κρέατα.
17: Από γλυκά μέχρι και καλλιντικά.
18: Μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
17: Ελληνικά κρέατα και πολλά κρεατοπαρασκευάσματα έτοιμα για μαγείρεμα.
18: Supermarket Πράξεις Λιώτος.
17: Σε Μύτικα, Κάλαμο και Αστακό.
18: Supermarket Πράξεις Λιώτος.
17: Οικονομία και ποιότητα
18: στην πράξη.
19: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
20: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
19: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
20: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
19: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
20: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
19: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
20: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
19: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
20: Τώρα θα βρείτε και φυσίγγια, κάρβουνα και σκυλοτροφές. Κατάστημα Λέρι Ιωάννη. Ό,τι κι αν χρειάζεστε, εμείς το έχουμε.
21: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
0: 94,7. Ρυθμός.

Αν θα το σκαγά μια μέρα απ' τη δουλειά. Αν θα το σκαγά μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Πόσες φορές στη ζωή σου χρειάζεται να είσαι πραγματικά άψογος? Μόνο μία. Και το Posto Verdi το γνωρίζει. Εδώ θα βρείτε το ιδανικό κουστούμι γαμπρού. Κουστούμια υψηλής αισθητικής και μια ολοκληρωμένη συλλογή από αξεσουάρ που θα ολοκληρώσουν κομψά την εμφάνισή σας. Γιατί υπάρχουν στιγμές που απαιτούν το απόλυτο. Posto Verdi. Και για τις καθημερινές σας εμφανίσεις, casual ρούχα, τζιν, πουκάμισα και μπλουζάκια για κάθε περίσταση. Παπαστράτου 50, Αγρίνιο. Η κομψότητα δεν είναι επιλογή. Είναι τάση ζωής.
2: Στη λίμνη Τριχονίδα, σε ένα μαγευτικά διαμορφωμένο χώρο, μέσα στο πράσινο της φύσης και το γαλάζιο της λίμνης, γεννήθηκε το Ρόδο της λίμνης. Απολαύστε καφέ, πεντανόστιμο φαγητό και ποτό, το Ρόδο της λίμνης. Στο 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Θέρμου Βαριά. Ένας χώρος τόσο μαγικός και ιδανικός για κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους, βαπτίσεις και πάρτι. Το Ρόδο της λίμνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-5325-882. Σκέτη απόλαυση.
3: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
4: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά. Ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
3: Και πιο αγκαλιαστά.
4: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410-21560.
3: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
5: Μη στενοχωριέσαι, μανούλα. Δεν πειράζει που χάλασε το αλυσοπρίωνο. Εμείς να είμαστε καλά. Εμείς και ο Κολονέλος. Ο μόνος που έχει τη μεγαλύτερη ποικιλία σε αγροτικά μηχανήματα και για σέρβις. Μη σκάς, μανούλα. Ο Κολονέλος να είναι καλά. Αναλαμβάνει και το σέρβις με πιστοποιημένο τεχνικό τμήμα για να είναι όλα σαν καινούρια.
6: Γεωργικά μηχανήματα παντός τύπου Κολονέλος. Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, σκαπτικά, γεννήτριες, ψεκαστικά, σε ασυναγώνιστες τιμές και με εγγύηση 40 χρόνων. Κολονέλος, Παπαϊωάννου 17 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 27 682.
5: Γι' αυτό σου λέω, μανούλα, μη σκάς, θα τα κόψουμε τα ξύλα. Ο Κολονέλος να είναι καλά.
4: Ροζέτ. Ένα όνομα εμπνευσμένο από τη ροζέτα που διακοσμεί τα γλυκά, αλλά και από την αγάπη μας για το ροζ χρώμα. Ροζέτ. Ένας χώρος με μίνιμαλ αισθητική και μοναδικές γλυκές δημιουργίες σχεδιασμένες για κάθε σας στιγμή. Από περίτεχνες τούρτες που εντυπωσιάζουν μέχρι candy bars που μαγνητίζουν τα βλέμματα για γάμους, βαπτίσεις και γενέθλια. Κάντε τις δικές σας παραγγελίες και χαρίστε στην εκδήλωσή σας γεύση που μένει αξέχαστη. Rosette by Zoe Κουσκούνη. Γιώτα Στάικου 41, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-46596.
7: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή.

0: Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
1: Έναρξη θερινών τμήματων 8 Ιουνίου.
2: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
3: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
2: Όχι.
3: Και αυτό το λέτε σύγχρονο.
2: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Είναι αγερμοί, πόρτες ασφαλείας.
3: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
2: Μα.
3: Τότε τι ασφαλές.
2: Η χώρη του όμως.
3: Η χώρη λέει. Συγγνώμη. Το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας.
4: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
5: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-44441.
6: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
7: Μεγαλώσαμε στην πλατεία. Παίζαμε ποδόσφαιρο και τρώγαμε γκολ από τους μεγαλύτερους. Τώρα που μεγαλώσαμε, πάμε πάλι πλατεία. Αυτή τη φορά για να φάμε τα πιο νόστιμα κρεατικά. Ψητοπολείο Θεμελής, το περίφημο κοτόπουλο σούβλας, το ψητό αρνάκι και τα πιο γευστικά κρεατικά καθημερινά. Θεμελής, στην πλατεία Καραπανέικα. Delivery στο 26410-52079. Από τις 12 το πρωί. Ψητοπολείο Θεμελής. Ραντεβού στην πλατεία.
8: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
9: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
10: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
11: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
11: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
10: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
11: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
10: Πακέτα διακοπών.
11: Κρουαζιέρες.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
11: Χαριλάου Τρικούπι 15 Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410-58314.
11: Και στο trichonidatravel.gr.
10: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
12: Μας πέθανες με τις κρυάδες σου.
13: Για τις κρυάδες μου με ρωτευτήκατε, κυρία μου.
12: Ναι, αλλά κοντεύεις να φτάσεις στα κατεψυγμένα χαλβατζή.
13: Το πιστεύεις αυτό που λες?
12: Ναι.
13: Μα τότε δεν είμαι απλά παγωμένος, είμαι και πολύ νόστιμος.
14: Κατεψυγμένα χαλβατζή. Πεντανόστιμα καλαμαράκια, σουπιές, χταπόδια, αστακή, γαρίδες. Ακόμα νοπά κοτόπουλα, λαχανικά, αλλαντικά, τυροκομικά, εξαιρετικής ποιότητας.
15: Πλατεία Σουλίου 47, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33214. Κατεψυγμένα χαλβατζή. Νοστιμιά που δεν συγκρίνεται.
16: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική μετακοινόχρηστα.
17: Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ.
18: Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα.
19: Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας.
20: Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα.
21: Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων. Πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-242400. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
22: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα».
0: Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.
1: 94,7 Ρυθμός.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφίκα Ραγκούνι διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 2641-026003. Ζωοτροφές Αφίκα Ραγκούνι. Η ποιότητα στην τροφή.
3: Στο Αγρίνιο το φαγητό αλλάζει επίπεδο και η καθημερινή μας απόλαυση γίνεται γκουρμέ. Στο Butter, ο σεφ μεταμορφώνει τα αγαπημένα σου πιάτα σε γευστική εμπειρία. Πρίμιουμ υλικά, λαχταριστές γεύσεις, ορεκτικά, σαλάτες, μπολς πατάτας με βελούδινες κρέμες και μους που δεν θα βρεις αλλού, κλαμπ σάντουιτς, χορταστικά boxes και buckets, παιδικό μενού και καθημερινές εναλλαγές σε μαγειρευτά από επιλεγμένες πρώτες ύλες. Κάθε μπουκιά και μία έκπληξη. Χαριλάου Τρικούπη και Ανδρέα Παναγόπουλου 1 στο Αγρίνιο, η παράγγειλε εύκολα μέσω e-food. Butter. Butter by Chef Δημήτρης και Χαγιάς. Ανακάλυψε τη μαγεία του καθημερινού γκουρμέ.
4: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
5: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό, δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2641047999 και 6932790315 ή στο site μας το ορεινό.gr.
6: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2641-028-311.
7: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
8: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
7: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
8: Για τις τιμές και τις προσφορές.
7: Επιλέγεις πρόφη, γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
8: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
7: Τηλέφωνο 2645 026 062.
8: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
7: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
9: Οι μεταφορές απαιτούν ασφάλεια, αξιοπιστία, ταχύτητα. Οι μεταφορές απαιτούν φουρτούνι. Μεταφορική Φουρτούνης. Το όνομα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα για ασφαλείς και αξιόπιστες μεταφορές στις καλύτερες τιμές. Μεταφέρουμε τα πράγματά σας από σπίτι σε σπίτι και με ανυψωτικό έως και 10 ορόφους. Αναλαμβάνουμε τη συσκευασία, το αμπαλάζ και την αποθήκευση της συσκευής σας στον χώρο μας για όσο χρονικό διάστημα χρειαστείτε. Δρομολόγια προς Αθήνα 2 φορές την εβδομάδα και σε άλλους προορισμούς ανατακτά χρονικά διαστήματα. Μεταφορική Φουρτούνης. Τηλέφωνο 69 77 41 07 84. Οι απαιτήσεις σας προτεραιότητά μας.
10: Καλώς το μου, πώς περάσατε σήμερα?
11: Πήρα άριστα στη γλώσσα.
10: Μπράβο αγάπη μου.
11: Τι θα φάμε σήμερα?
10: Υπέροχο αρακά.
11: Ούτε καν. Θα πάμε στο γυροδικείο και θα πάρουμε μακαρόνια με κιμά.
10: Και πού το έμαθες εσύ το γυροδικείο, Δεσποινίδα?
11: Έλα βρε μαμά, όλο το σχολείο το ξέρει.
10: Για νόστιμα σπιτικά μαγειρευτά που μιλούν όλοι για αυτά, γυροδικείο. Πεντανόστιμες προτάσεις φτιαγμένες με αγνά υλικά και μαμαδίστικη φροντίδα που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι. Και φυσικά με τα απολαυστικά τη λιχτά, σκεπαστές, σάντουιτς, μπέργκερ και hot dog. Γυροδικείο. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού Μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26 41 0 49 049. Ανοιχτά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
11: Γυροδικείο. Μαγειρευτά σαν της μαμάς.
12: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
13: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
14: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
15: Κουλούρι.
14: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
14: Πεντανόστιμο.
16: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας, με 40 χρόνια εμπειρία, με τη συνεργασία των μεγαλύτερων εργοστασίων, με την καλύτερη εξυπηρέτηση, με τις καλύτερες τιμές, με τις μεγαλύτερες ευκολίες πληρωμής. Κουρκούτας, για επαγγελματικά ψυγεία όλων των τύπων, για κρεατομηχανές, ζυγαριές, ηλεκτρικές ψυσταριές, για πλυντήρια πιάτων και συστήματα εξαερισμού, για την μεγαλύτερη ποικιλία επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23-382, στο Αγρίνιο.
3: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα, γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας, με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 31 482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
0: 94,7 Ρυθμός.

0: ρυθμός 94,7.
1: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
2: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στον ομό. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
3: Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
4: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας. Υλικά premium ποιότητας. Τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
5: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
6: Το μέλλον δεν προβλέπεται. Σχεδιάζεται. Στο Φροντιστήριο Πρωτοπορία στηρίζουμε κάθε μαθητή με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γυμνάσιο, λύκειο, ΕΠΑΛ αλλά και απόφοιτοι που διεκδικούν το επόμενο βήμα στις σπουδές και την καριέρα τους. Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Γιατί το αύριο είναι επιλογή. Και τώρα ένα ξεχωριστό προνόμιο για τους μαθητές της Α Λυκείου. Αν είσαι πρώτος ή πρώτη στα διαγνωστικά τεστ της Α Λυκείου, κερδίζεις δωρεάν φίτηση για έναν ολόκληρο χρόνο. Θερινή προετοιμασία από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Έναρξη χειμερινών μαθημάτων 1 Σεπτεμβρίου. Εκπαιδευτικός όμιλος Πρωτοπορία. Πορεία πρωτιάς. Τηλέφωνο 26410-48284 και στο πρωτοπορία@φροντιστήριο.gr.
7: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!». Μάνα Γη! Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη! Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410-57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.
8: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει

0: Λιχτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
1: Πέτρο, βρήκες τελικά μπαταρία?
2: Βρήκα.
1: Στόλμα βρήκα. Και φορτιστή που ήθελες?
2: Και φορτιστή βρήκα και όχι μόνο.
1: Και αλλοκαθαριστήρες, λάμπες, καθαριστικά, καλύματα αυτοκινήτου και χίλια δυο άλλα αξεσουάρ βρήκα. Πού? Στόλμα βρήκα.
3: Ευρωπαϊκές μπαταρίες KBK και TAP. Μπαταρία 60 αμπερόρια 53 ευρώ. Μπαταρία 75 αμπερόρια 66 ευρώ.
4: Ιταλικοί φορτιστές Αβέλκο από 36 ευρώ.
5: Σετ πατάκια αυτοκινήτου από 15 ευρώ.
6: Τώρα και μεγάλη γκάμα αξεσουάρ αυτοκινήτου. Και αποθήκη με εργαλεία και είδη χρωματοπολίου σε τιμές κόστους.
7: Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζει. Αγρίνιο, κόμβος Αγίου Δημητρίου πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410-23676.
8: Μπαταρία και αξεσουάρ. Βρήκα. Στο Μαυρίκα.
9: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
10: Καλά. Και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα. Πού αλλού?
11: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
12: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
11: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 50 008.
13: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
14: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
15: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
14: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
15: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
15: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
14: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
15: Υπερσύγχρονος επαγγελματισμός. Εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
14: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
15: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
14: Τηλέφωνο 26410 91 760.
15: Κινητό 6945 3627 08.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
16: 94,7 Ρυθμός.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
2: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, σε μεγάλους ζεστούς χώρους που τα αφήνουν να τρέξουν, να δημιουργήσουν, να ανθίσουν. Εκεί οι ομάδες είναι μικρές, γιατί κάθε παιδί αξίζει προσωπική φροντίδα. Με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
3: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
2: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται οι Φραουλίτσες και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
4: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός οι Φραουλίτσες. Μια πανελλαδικά βραβευμένη δομή χάρη στη δική μας προσπάθεια και στη δική σας εμπιστοσύνη. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
2: Οι Φραουλίτσες, το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
5: Έχετε δυσκολία στην επικοινωνία γιατί δεν ακούτε καθαρά αυτά που σας λένε? Ανεβάζετε πολύ την ένταση της τηλεόρασης? Δώστε λύση στο πρόβλημά σας με ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Γνωρίστε και το προηγμένης τεχνολογίας και αόρατο ακουστικό βαρυκοείας Σίγνια. Ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Καλέστε μας για επίσκεψη κατοίκων στο 26410 48 254, ή επισκεφτείτε μας στο χώρο μας Κύπρου 22 Αγρίνιο. Ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
6: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης. Νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 28 311.
7: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Έλα να δημιουργήσουμε μαζί το δικό σου εξειδικευμένο διατροφολόγιο για οποιοδήποτε νόσημα, την εγκυμοσύνη, τον θυλασμό και την νηστεία. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κλείστε έγκαιρα το ραντεβού σας. Καλέστε στο 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
8: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
9: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-63-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
10: Η μαγευτική θέα, το γαλάζιο της λίμνης, η μεσογειακή κουζίνα, η αρχιτεκτονική του χώρου, όλα σμίγουν για τη δική σας απόλαυση. Άκουα Τέρα, ένας χώρος που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον. Με εξαιρετικά πιάτα από έμπειρους σεφ. Μοναδική ποικιλία κρασιών και δροσερά κοκτέιλ υπό τους ήχους χαλαρής μουσικής. Άκουα Τέρα, στο καινούριο, στη λίμνη Τριχονίδα. Άκουα Τέρα, διασκέδαση και χαλάρωση πανοραμικά. Σαββατοκύριακο και αργίες από τις 10 το πρωί.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Fantastic Παναγιώτης Νικηφόρου Καλύβας.
12: Τα δικά σας σύγχρονα βιομηχανικά πλυντήρια και όχι νεροτριβή στο Αγρίνιο. Καθαρισμό σε χαλιά, μοκέτες, κυλίνια, φλοκάτες, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Fantastic Παναγιώτης Καλύβας. Τα δικά σας βιομηχανικά πλυντήρια και όχι νεροτριβή στο Αγρίνιο.
11: Σε χαλιά, μοκέτες, κυλίνια, κουβέρτες, παπλώματα.
12: Πρόταση φροντίδας. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς σαλονιών, βιοκαθαρισμούς στρωμάτων, επισκευές χαλιών σε κρόσια, αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό και συντήρηση καμινάδων, ενεργειακών τζακιών, καθαρισμό σε λέβητες και καυστήρες.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Fantastic. Σύγχρονα βιομηχανικά πλυντήρια χαλιών μοκετών. Παναγιώτης Καλύβας.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-27-879
11: και 26410-25-388.
13: Από το πρωί ξεκινάμε την προετοιμασία και το μεσημέρι είμαστε έτοιμοι να σας υποδεχτούμε. Ταβέρνα Ψησταριά Γιοργαλής, στην Ιωάννη Ριγανά 1, έναντι γυροκομείου Αγρινίου. Delivery μεσημέρι βράδυ, από τις 11 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Η συνταγή του απλού με τέχνη είναι το μυστικό. Το μενού που παίζει με την παράδοση γράφει τη δική του ιστορία. Παραδοσιακά πιάτα ημέρας, ψητά της ώρας, πίτες, σάντουιτς. Μαγειρευτά όπως παλιά. Αλλά και μια μεγάλη ποικιλία από σούβλες που σου αλλάζουν το γευστικό σημείο της απόλαυσης. Ταβέρνα Ψησταριά Γιοργαλής. Ιωάννη Ριγανά 1, έναντι γυροκομείου Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-577-33 και 577-35. Ανοιχτά και το μεσημέρι. Απλά ελάτε και δοκιμάστε.
0: 94,7. Ρυθμός.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ,

0: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη, όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη, καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη, Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά, αγαπημένες προσώψεις βλέπω και απόψε. Σπιτάκι, πάλι εδώ ρε άρχοντα, πάλι στα πετρέλαια θα τα φας. Θα το φυσάς και δεν θα κρυώνει αύριο. Πάμε δυνατά, σπίτι δικό σου.
2: Σπάταλο σπίτι. Έχουμε τη λύση. Με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex Therm εξοικονομείς ενέργεια και μειώνεις τις δαπάνες ψύξης και θέρμανσης έως και 70%. Επωφελείσου από την επιδότηση του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ έως 85% και χάρισε στο σπίτι σου μακροχρόνια προστασία με 10 χρόνια εγγύηση. Περισσότερες πληροφορίες στο vitextherm.gr και στο δίκτυο συνεργατών της Vitex. Στη διάθεσή σας στα καταστήματα Σταύρου, Εθνικής Αντιστάσεως Τέρμα, Άγιος Κωνσταντίνος και Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο.
3: Καμιά απόσταση δεν σε χωρίζει από τις επιθυμίες σου. Γιατί εμείς φροντίζουμε γι' αυτό. Μότο χειμώνας. Τα πάντα γύρω από το μοτοποδήλατο. Πωλήσεις, υπεύθυνο σέρβις, αξεσουάρ και τα καλύτερα μοντέλα. Μότο χειμώνας. Επίσημος συνεργάτης Yamaha στο νομό Αιτωλό Ακαρνανίας. Μακρύ 32 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46404.
4: 94,7. Ρυθμός.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης. Νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410283.
2: Η νέα τάση στην πόλη λέγεται Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες, τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου, αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410 55 829 και 6984 696582.
3: Όταν λέμε υγραέριο, εννοούμε Γιαννόπουλος. Και όταν λέμε Γιαννόπουλος, εννοούμε συνέπεια, αξιοπιστία, ασφάλεια. Γιαννόπουλος. Πρώτος στο υγραέριο με διαφορά. Δίπλα σας από το 1950. Με ιδιόκτητα βιτιοφόρα και φορτηγά οχήματα για διανομή υγραερίου, εμφιαλωμένο και χύμα. Μελέτη και εγκατάσταση λεβιτών υγραερίου. Εξοπλισμός καταστημάτων. Σέρβις υγραερίου. Δεξαμενές υγραερίου. Γιαννόπουλος. Τα πάντα γύρω από το υγραέριο. Χονδρική και λιανική πώληση. Αγγελοκάστρο 6264 Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 24231 και 52774. Υπεύθυνος Γιαννόπουλος Ελευθερίου Γεώργιος. Μηχανολόγος μηχανικός. 94,7. Ρυθμός.

0: στο ρυθμό του έντεχνου. Ρυθμός 94,7.
1: Στην ασφαλτό πουλσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινός θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπατάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
2: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 40 χρόνια εμπειρίας. 10.000 ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα.

0: Οδού Αγρινίου Αφιλοχίας. Τηλέφωνο 23 382. Κουρκούτας. 40 χρόνια πρώτος στον επαγγελματικό εξοπλισμό.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών.
1: Κρουαζιέρες.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410-58-314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Εσύ! Ναι, εσύ! Που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη, όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσει να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410-57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.
4: 94,7. Ρυθμός.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Στο ρυθμό του έντεχνου. Ρυθμός 94,7.

0: χορεύεις μου λέγες να σωδηγενείς.
1: Στο ρυθμό του έντεχνου 94,7 Ρυθμός.
2: Ξέρεις τη ζωή από τα χέρια σου, τα δικά σου σταματωμένα, τα χιλιοσκισμένα ρημάδια ξερά από κλονάκια σίκα στοιχειωμένα. Έρχεται πανικό, τρελαμανία, μια ζωή καταραμένη, καταστραμμένη για πάντα. Αιώνες μονάχη στην αδράνεια κλειδί, λέξη κλειδί, αδράνεια κακό.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φω. Θες

0: Ρυθμός 94,7. Στο ρυθμό του έντεχνου.
1: Μια παραλία ερημική.

της γραμμής. Θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά.

0: θαύμα.
1: Μου λείπει η μουσική. Πολύ. Αλλά έχω τη θάλασσα. Κάθομαι με τις ώρες χειμώνα-καλοκαίρι. Νιώθω ότι ξεπλένω στεναχώριες μέσα της. Είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που με τη μουσική του μας είχε αλλάξει όλη μας τη ζωή εδώ στο νησί. Δεν είναι τρομερό πως μερικές φορές οι άνθρωποι, άμα βρούμε μια αφορμή και ενωθούμε, είμαστε ικανοί για το απόλυτο καλό. Και την επόμενη στιγμή μπορεί να το διαλύσουμε.

έναν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω.

να ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Κι όταν

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις.

0: στο ρυθμό του έντεχνου. Ρυθμός 94,7.
1: Ρυθμός 94,7. Στο ρυθμό του έντεχνου.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.